Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: You were born for it.
2: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Guy Moore.

0: Κωθικό Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικό Τεχεράνη, με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει, δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Ζήτη.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. You were born for it.
4: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Ξυπνήστε!
6: Σήμερα αύριο θα έχει το γάλα.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να δώσετε την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ εδώ στην δημόσια τηλεόραση.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα κύριε Στάθη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και πράγματι χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας την πρώτη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσω και θα ρωτήσω ευθέως, κύριε Πρόεδρε. Το πετρέλαιο θέρμανσης μου λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σχεδόν 2 ευρώ, 1,90 ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθεί εύκολα. Πολλοί κόσμοι.
3: Δεν αντέχουμε άλλο!
2: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Και γιατί τα ιερχώ έτσι.
3: Γιατί, Κυριακό.
2: Γιατί προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην πληρώσουν σωστά.
3: Αυτό είναι ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, βέβαια. Αυτό είναι ο σωστός Μητσοτάκης κατά εμέ.
2: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Πόσο?
2: Στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
4: Δεν μπορεί να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
2: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75.
3: Τα εξηγόρια.
2: Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
3: Γράψτε το.
2: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Ναι.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα,
3: ναι,
2: από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
4: Άνοιξε σαμπάνια.
5: Όχι, δεν έχω ανοίξει σαμπάνια.
4: Γιατί, ρε Γιάννη.
0: Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση.
2: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό
6: και άλλο
2: μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
7: Τι, δεν έχω ρέστα να σας δώσω.
4: Από την κυβέρνηση και αυτό και τα λοιπά λένε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
3: Θα κάνεις λόγο να πεις Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
4: Αφού υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι το πετρέλαιο κάτω από
5: 1,75 και τον 70.
8: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια εκεί. Είναι κρίμα.
9: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο.
3: Όχι,
9: δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
10: Στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, ένα πράγμα δεν ακούσαμε και αυτό είναι που είναι το κράτος. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρόν κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται.
11: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται.
12: Μπράβο παιδί μου.
9: Μπράβο παιδί. Ξυπνήστε.
13: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
14: Βέβαια, κάτω από το 1,75 είναι και το 1,70. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσο αισιόδοξοι, περισσότερο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε. Ευτυχώς ρε παιδί μου, ευτυχώς. Για φαντάσου να ήταν κανένας άλλος. Ευτυχώς που είναι ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς.
15: Όταν εμφανίζονται πολιτικός, μάλιστα του διαμετρήματος και της εμβελίας του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, τι να κάνουμε τώρα, και τον σέβονται και τον αγαπάει ο ελληνικός λαός, θα υπάρχουν αναπόφευκτα, ό,τι μέτρα και να πάρεις, κάποιες εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπό του.
14: Αγάπη πολύ, αγάπη και σεβασμός. Θα το δαγκώσουμε φέτος, έτσι το έχετε καταλάβει, ε. Βέβαια δεν ξέρουμε και τι κρύο θα κάνει. Μπορεί να είμαστε τυχεροί και να μην κάνει πολύ κρύο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα πιάσουμε τα κομπιτεράκια, θα κάνουμε λογαριασμό. Τι είναι καλύτερα, ξέρω εγώ. Να ζεστάνουμε τα σπίτια μας με τα κλιματιστικά ή να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Και όταν έχεις το Welcome Store, έχεις λύσεις ρε παιδί μου. Γιατί εκεί έχεις όλη την γκάμα των κλιματιστικών για κάθε χώρο, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και πάντα με τις ευκολίες πληρωμής. Welcome Store. Welcome Store. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, αλλά και τους διακανονισμούς, τους ευέλικτους χωρίς κάρτα, με περισσότερες δόσεις χαμηλότερες στα μέτρα σου. Welcome Store. υπομονή, αδέρφη.

0: ξαναχθεί. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένε Τιμόθε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και όλους και όλες για τις ευχές σας, οι οποίες συνεχίζουν να έρχονται έτσι καταιγιστικές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Διονυσία μου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μασοξή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πιτσοτάξι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και με το πετρέλαιο στο 1,70. Άμε, πετρέλαιο θέρμανση 1,70. To escape, the city was sticky and cruel. Δεν θυμάμαι πάντως, παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Πάντα το πετρέλαιο θέρμανση στην επόμενη σεζόν δεν ξεκινούσε από εκεί που είχε κλείσει την προηγούμενη. Ή όχι, κάνω εγώ λάθος. Δεν θυμάμαι εγώ καλά. Όντως είχε κλείσει το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση σε τον Απρίλη. Αλήθεια, τώρα δεν τώρα έχει φτάσει 1,70, ε. Καταστροφή. Καλημέρα, καλημέρα Μίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Σας μερσώ πολύ, που λέγει ο Χατζηχρήστος. Σας μερσώ.

0: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα φίλε μου αγαπημένε, καλημέρα. Εντάξει, εσύ μου στείλες και χθες ευχές. Ή κάνω λάθος?
1: Έλα καλημέρα. Στίγμα μόνο, Στίγμα μόνο παίζουμε. Και γυαλιά από τα εσάιτε, μην ξεχνιόμαστε.
0: Κάτσε ρε, μου στείλες.

0: Καλημέρα Πανάθα, Χρυσικόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι έκανε πάλι το τάγκ? Τι έκανε το τάγκ πάλι? 3-4 άφησε στο πέρασμά του πίσω και εξαπέλυσε την οβίδα. Εγώ πάντως περισσότερο φοβάμαι αυτές τις τούμπες που κάνει όταν βάλει γκολ. Μη μας τραυματιστεί ρε εσύ Κώστα, μη μας τραυματιστεί τώρα. Να κάνεις τώρα τούμπες τώρα επειδή βάλεις γκολ στην Καλαμάτα, να πούμε. Να βάλεις γκολ ξέρω εγώ στον Ολυμπιακό. Την επόμενη αγωνιστική να το καταλάβω να κάνεις και μία και δύο τούμπες. Αλλά στην Καλαμάτα τώρα κινδυνεύεις να με... Γιατί αυτές οι τούμπες δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ σκύβω να δέσω τα κορδόνια μου και με πιάνει ήλιγκος. Και ο άλλος κάνει τούμπες, αερότουμπα που το λέγαμε, αερότουμπα. Είναι μια τούμπα κάνουμε στη θάλασσα να πούμε πριν το μακροβούτι. Και γυρίζει γη. Ολούθε τριγύρω που έλεγε ο Γκιονάκης. Ολούθε, ολούθε.
1: Δες αυτή είναι η συνομιλία που έχει τίτλο «Ζάκη θα σ' αλλαγεί τώρα για το καλό μας».

I drove all night. Όταν η βενζίνη ήταν φθηνή, γράφανε τέτοια τραγούδια. Ναι, γράφονταν τότε, ναι. Τώρα τα κόψαν αυτά. Και στο ελληνικό πεντάγραμμο, έτσι. Βόλτα με κλεμμένο αμάξι και τέτοια πράγματα. Ναι, πες με στο καμπριολέ και τέτοια. Δεν έχει τώρα τέτοια. Γιατί εκεί που έχει πάει το καύσιμο.

Νικόλα Μαρακαστάνη, σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Υγεία για όλους παιδιά, υγεία για όλους. Αγάπη γύρω μας και καλή ζωή. Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα. Καλημέρα λέει ο Τάσος. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Νότος εδώ με ποντίκια και πολλά άλλα. Όχι μωρέ, γιατί το λες. Στο αναμεταξύ μας λέει παιχνίδι, θα δεις τι ομάδα είστε. Μία ομάδα τούμπα. Καλά εντάξει, okay. Μπορείς να είσαι αισιόδοξος μέχρι τις 10 του Οκτώβρη. Χαλάρωσε. Προετοιμάσου ψυχολογικά. Έχεις και χρόνο, έχει και χρόνο η ομάδα να προετοιμαστεί, να δέσει καλύτερα. Γιατί και προχθές πάλι με την ψυχή στο στόμα το διπλό στην Λιβαδιά. Έτσι απλά εντάξει, παρατηρήσεις κάνουμε, λίγα σχόλια, δεν θα γίνουμε και αθλητική εκπομπή. Καλημέρα Σπύρο Νέγκα, καλημέρα, καλημέρα. Σπύρο, έχεις δίκιο Σπύρο, αυτό το μποτιλιάρισμα στο μικρό Κηφισό είναι το κάτι άλλο. Και οι γύρω δρόμοι όλοι και οι παρακαμπτήριες οδοί. Ήχτρα στο αυτοκίνητο. Έχουν γίνει τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Έχουν εδώ στο συγκρότημα, στο σχολικό συγκρότημα του Δευτέρου. Έχει έρθει και άλλο σχολείο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι το, και το δεύτερο δημοτικό εδώ? Εν πάση περιπτώσει ένα τμήμα του δεύτερου δημοτικού. Όλες οι τάξεις είναι, δεν ξέρω. Οπότε φανταστείτε τώρα, ξέρω, είναι τέσσερα σχολεία εδώ. Μουσικό γυμνάσιο, δεύτερο γυμνάσιο. Και άλλο είναι, είναι το τρίτο γυμνάσιο. Και το δεύτερο δημοτικό μαζί, τέσσερα σχολεία σε ένα, σε μία εγκατάσταση να το πω έτσι. Χαμός το Ιωταχή το πρωί, χαμός, χαμός. Και χωρίς τροχονόμο, έτσι, πως λέμε, χωρίς αλεξίπτωτο.

Καφέ από το Φουρνάρικο παραγγείλατε ακόμα. 45-670 πάρε τηλέφωνο παραγγείλετε τον καφέ σας. Και ό,τι τραβάει ο Ρεξής από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο μπουφέ του, καθημερινά, όλα φρεσκότατα. Για το μεσημέρι, για το μεσημεριανό ή το βραδινό, 33-409 για το λαδολέμονο, τα μαγειρευτά του, τα εκλεκτά. Κάθε μέρα με πιάτα ημέρας και τα βασικά, τα στάνταρ. Αλλά τα πιάτα ημέρας είναι που αλλάζει το μενού. Και τα ψητά του βέβαια στην ημερήσια διάταξη, μεσημέρι βράδυ. Κορυφαία και με τη φοβερή αυτή σος βινεγκρέτ λαδολέμονου που πέφτει πάνω στο τέλος και απογειώνει τις γεύσεις. Και γρήγορο delivery, 33-409.

Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά.

0: Μπράβο, κουτάβια! Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
6: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Μέρα. Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιό.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Τούκι και βιολί, το Fragile του Sting. Σε μια παραγωγή του Team Zack. 9 μετά τις 9 στον Στίγμα. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

τι καλά που θα ήταν να είχα ένα πληκτρολόγιο να δουλεύουν τα νούμερα. Δεν δουλεύουν τα νούμερα σε αυτό το πληκτρολόγιο. Θα μου πεις ποιος θα χρειάζεται τα νούμερα, ε? Δεν ξέρω για τους άλλους, ε. Δεν παίρνω την ευθύνη για τις άλλες εκπομπές. Παρακαλώ πολύ το τεχνικό team εδώ του σταθμού, ο επικεφαλής των τεχνικών, να φροντίσει να έχουμε ένα πληκτρολόγιο που να δουλεύουν όλα τα πλήκτρα. Εξού και πληκτρολόγιο.

Θέλεις να σου πω, θέλεις να σου στείλω το ψυκτικό μου, μου λέει. Σου λέει τεχνικό ζήτησε ο άνθρωπος, σου λέει εντάξει. Ψάχνουμε και εμείς θα βρούμε ένα τεχνικό. Ποιο τεχνικό έχουμε διαθέσιμο? Εγώ σου λέει έχω ψυκτικό. Στείλ τον Τάσο, στείλ τον, πες του πορτοκαλάδα θα ήθελα χωρίς ανθρακικό. Έτσι. Ο ψυκτικός δεν είναι αυτός που φέρνει τα αναψυκτικά? Ήρεμα ρωτάω, ε. Να κάνουμε και λίγο λογοπαίγνιον. Το λίγο της. Να πας στο φουρνάρικο, μου λέει, για πορτοκαλάδα χωρίς αδρακικό.

Στο Βόρειο Ιόνιο κυρίως θα σημειωθούν έτσι. Φαινόμενα φθινοπορεινά, δηλαδή με ισχυρούς τοπικά ανέμους. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στα περισσότερα τμήματα της χώρας δε σήμερα. Εδώ στο Ζάκηθο, Κεφαλονιά και γύρω δυτικά, η δυτική ποιοτική χώρα, δηλαδή το Λοακαρνανία, Ηλία και λίγο πιο χαμηλά Μεσσηνία. Θερμοκρασίες θα είναι, θα κυμαίνονται από 12 έως 31 βαθμούς στην υπηρετική δυτική. Χώρα και εδώ στα νησιά.

αγαπημένος James Blunt. Καιρό είχαμε να ακούσουμε James Blunt. Καιρό έκανα να επιλέξω

Λοιπόν, ένα μικρό ο ΠΚΠ εξαρθρώθηκε. Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, πού αλλού, πού αλλού. Κύκλωμα με απάτες εκτινοτροφικές επιδοτήσεις και διακίνηση ναρκωτικών, όλα μαζί. Μια δραστηριότητα δεν φτάνει. Είχαμε 10 συλλήψεις, 8 ημεδαπή, 2 αλλοδαπή. Κατηγορούμενοι για τα καταπερίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας που προέβαινε σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, παραβάσεις νομοθεσίας με τα περί ναρκωτικών όπλων, αλλοδαπών, φοροδιαφυγή, θωράς ξένης ιδιοκτησίας, κλοπής και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Πω, πω, πω. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ρε.

Έγιναν λοιπόν έρευνες νομότυπες σε οικίες, ποιμνιοστάσια. Αυτό είναι, παιδί μου. Put the coat down slowly. You have the right to be silent. Και χώρους άλλους εκτός από τα ποιμνιοστάσια που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη του κυκλώματος σε περιοχές του Μυλοποτάμου. Λοιπόν, όπως προέκυψε από την κατά της έρευνες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, λέει, πλησίων ποιμνιοστασίου Ημεδαπού, με φυσική υπερίφραξη βρέθηκε φυτεία με 11 δεδρίλια κάναβης ύψος έως και 3 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς, και εντοπίστηκαν 2 αλλοδαποί στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα κάναβης, οι οποίοι ήδη έμεναν παράνομα στη χώρα. Επίσης, κατά τις έρευνες, συνολικά κατασχέθηκαν 995 γραμμάρια κάναβη, χρηματικό ποσό 1.850 ευρώ ως περοερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαριές, πλήθος τιμολογίων και παραστατικών, 18 κινητά τηλέφωνα, και κατασχέθηκαν επιπλέον 7 ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά αυτοκίνητα, 1 ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό και 1 μηχάνημα έργων. Κατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια, τον ανωτέρω βεβαιώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων, ενώ κατά την καταμέτρηση των ποιμνίων, όπου αυτό κατέστη δυνατό, ανεβρέθησαν λιγότερα εγωπρόβατα από τα αναγραφόμενα στις κτηρίες.

Επίσης, από την έρευνα των αστυνομικών της Ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε την 37η του 2026 σε γενόμενο έλεγχο αρμόδιων υπηρεσιών σε μέλος της οργάνωσης, το οποίο δεν διέθετε δικό του πίμνιο, παρουσιάστηκαν ψευδώς εγωπρόβατα που μετακινήθηκαν από πίμνιο ιδιοκτησίας εταίρου μέλους της οργάνωσης. Επιπλέον μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ημεδαπού, καθώς και κλοπή μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού, πράξεις που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 26 και στις 13 Σεπτεμβρίου του 26 αντίστοιχα. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Όπως τα έλεγε και ο Πάνος Όμπουλος. Λοιπόν, δεν βάζουμε μια λόγη κάτω στην Κρήτη. Όχι. Δεν βάζουν μυαλό οι τζιτζίδες. Cuts like a knife. Unplugged version. Κάποτε στο MTV. Δεν υπάρχει το MTV πλέον. Απολαμβάναμε unplugged καλλιτεχνάρες.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26 950 25 798.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Αγαπημένο Baby D, I need your loving. Καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τρεις λέξεις που δεν λειτουργούν ξεχωριστά. Είναι οι λέξεις γνώση, στόχος, επιτυχία. Γιατί η γνώση σου δίνει τα εφόδια, ο στόχος σου δείχνει τον δρόμο και η σωστή προετοιμασία σε φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία. Και στο φροντιστήριο Όραμα το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, στην Αλεξάνδρου Ρώμα 74. Κάθε μαθητής έχει το δικό του στόχο και εκεί υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι του φροντιστηρίου, για να τον βοηθήσουν, να την βοηθήσουν να κατακτήσει το δικό του, δικό της στόχο. Η φετινή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορείς ακόμα όμως να επικοινωνήσεις στο 49510 για τα τμήματα, να μάθεις έτσι περισσότερα για τις εγγραφές, ακόμα και για την επόμενη χρονιά. Αν το παιδί σου, ξέρω, πει φυτά αυτή τη στιγμή στην έκτη δημοτικού και από του χρόνου θεωρείς ότι καλό θα ήταν να έχει τις βάσεις για τη συνέχεια με τη στήριξη του φροντιστηρίου.

0: Ο Τζις μου στέλνει εδώ μια δημοσκόπηση όταν δεν πληρώνει το μαξί μου, λέει. Της Διαδικτυακής Ένωσης Δημοσκοπήσεων Ελλάδας. Διαδικτυακή Ένωση Δημοσκοπήσεων Ελλάδας. Είναι η δε. Έγινε λοιπόν μια διαδικτυακή έρευνα. Όχι με τηλέφωνο δηλαδή, ούτε με έτσι κάποιον άλλο τρόπο, παρά μόνο διαδικτυακά, από 11 έως 19 Σεπτεμβρίου. Και βγάζει το Πασόκ μπροστά με 22,8%, Νέα Δημοκρατία 18,3%, Τσίπρας Ελλάς 13%, Τσίπρας Ελλάς 13%. Τι έγινε, του πήρε ποσοστά ο Κασιδιάρης? Γιατί η βούλτευση τον έκανε, τους έκανε εκεί την Ελασίτισσα που ήταν στο πάνελ του Στραβελάκη να φρικάρει, ταυτίζοντας Τσίπρα και Κασιδιάρη.
1: Και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Να, η περιπέτειες.
3: Τσίρκο.
2: Περιμένουμε.
1: Μην κυριαρχούν. Δεν πειράζει. Εγώ δεν με νοιάζει.
2: Δεν με νοιάζει. Δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν είμαι εύθυκτη. Εγώ ξέρω ένα πράγμα.
4: Δεν είστε εύθυκτη.
2: Ότι δεν είμαι εύθυκτη σε αυτά. Τόρτι, να τσακωθούμε λίγο, δεν παθαίνουμε τίποτα.
5: Έτσι σε θέλω. Πουπουλίνα μου.
2: Λοιπόν, ο Τσίπρας το 2012 έλεγε ότι εδώ είναι τέτοια καταστροφή που δεν χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων ημερών.
1: Πάντως, χρειαζόμαστε πρόγραμμα έλεγε, 100 για να πρώτων ωρών. Και ο λαός
2: τώρα περίμενε, βρε Άννα μου, τώρα σε παρακαλώ.
1: Η κυβέρνηση.
2: Περίμενε
1: δεν
2: να
1: πω
2: ολόκληρη τη φράση. Περίμενε, ναι, δεν ήξερε ότι θα γίνουν 2-3 πόλεμοι πάνω στο κεφάλι μας, λοιπόν.
5: Το καημένο!
2: Λέω το εξής. Ο Τσίπρας το 12, έλεγε.
3: Λέει ότι του χρεώσατε, δεν φταίει και στο μνημόνιο.
2: Ναι, όχι, δεν του είπαμε κανείς να τρέξει.
1: Α, περίμενε. Για το παρελθόν.
2: Δύο χρόνια.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Δεν θα βγαίνει καλύτερα.
1: Από το σήμερα,
2: αλλά
1: στο
2: μυαλό του το που
1: αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, κυρία Βούλτεφ.
6: Καλέ, σταματήστε να μαλώνετε. Τι πράγμα είναι αυτό, με ζαλίσατε.
2: Ο Τσίπρας βαριέται. Και τι κάνει τώρα, βαριέται. Θέλει να βρεθεί μπροστά.
1: Από ανία, αλλά, δηλαδή, κατεβαίνει.
2: Όχι, θέλει να βρεθεί μπροστά, αλλά βαριέται να δουλέψει. Και έρχεται και παίρνει αναμασίματα από όλα τα παλιά προγράμματα. Του λένε διάφορα. Να τελειώσω μια στιγμή κάτι που έλεγε.
1: Μόνο ο χιούμορ και αστεϊσμό που έλεγε. Αντιληφθώ τι.
2: Ακούστε με. Ο Τσίπρας το 12 έλεγε πρόγραμμα 100 πρώτων ωρών. Το 14 έλεγε πρόγραμμα.
1: Δεν απαντάω όμως.
2: Δεν
1: μα τι να ακούσουμε,
7: δεν
1: έχει κρίνει όλα.
7: Να μιλήσω.
1: Θα
7: δεν
1: με
7: αφήνει να μιλήσω.
1: Αυτό που
7: άσε με να μιλήσω.
1: Ας πείτε τι σήμερα πώς θα απαντήσετε στα προβλήματα. Γιατί χθες είχαμε ανακοίνωση.
2: Μιλάω για το κόμμα της, δεν μπορώ. Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης.
3: Τι
2: τα ίδια επιχειρήματα
1: είναι αυτά ότι εγγραμμένα επιβεβαιώνει.
2: Ποια επιχειρήματα? Ο Κασιδιάρης
3: όταν βγήκε. Ποιο δεν είναι Κασιδιάρη, θέλω να μην μείνει έτσι.
2: Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι?
3: Ο Τσίπρας λέει ότι δεν είναι
1: Κασιδιάρης.
2: Ο Τσίπρας λέει είναι η πιο διεφθαρμένη και κοινική κυβέρνηση
1: όλων των εποχών.
2: Ο Κασιδιάρης βγαίνοντας από το δαμοκό σε απευθεία σύνδεση είπε ότι θα δουλέψω γι' αυτό. Για την πιο διεφθαρμένη.
7: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Είναι ντροπή, κυρία.
2: Θέλω όμω να πω αυτό που είπα. Πείτε
3: τώρα να
2: πείτε
3: ο Καβίνα για να κλείσει.
2: Λέω λοιπόν, Τσίπρας 2012. Δεν είμαστε, εμείς χρειαζόμαστε τώρα πρόγραμμα 100 πρώτων ωρών. Τσίπρας 2014. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων ημερών. Τσίπρας 2026. Πρόγραμμα δεκαετίας.
3: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε
2: Καβίνα. Όπου δεν ξέρει, θα πάει το 28, θα πάει το 29. Έχει παύλα. Είναι το πρόγραμμα με τις παύλες. Το πρόγραμμα με τις παύλες.
4: Θα είπε κύριε Κανελή.
2: Τι να κάνει.
4: Η επιτυχία στην οικογένεια Παπανδρέου και τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Οφείλουμε να το πούμε. Άφησε το στίγμα της στα δικαιώματα των γυναικών. Και σήμερα.
3: Έχει 102 ετών μάλιστα.
4: Και σήμερα φυσικά η επέτειο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα εν ώψη και τη με προβιά επικείμενη καθόδου διάφορων εθνικών ή εθνικιστικών κομμάτων που νομίζουν ότι θα προσπαθήσουν να μα κοροϊδέψουν, ενώ η ιδεολογία του είναι το μίσος, ο φασισμός και δυστυχώς το κακό του συνανθρώπου μας δεν έχουν χώρο στη δημοκρατία μας.
8: Έλα, φτάνει, φτάνει, ούτε κόμμα να σας
3: κλάμα. Πάρα πολύ, κύριε
1: τεράστια χιδαιότητα, εγώ θα έλεγα, εκ μέρους της κυρίας
2: Βούλτεψης. Το ίδιο λέτε την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Φταγμένη κυβέρνηση. Το λέει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ του Πάνου Φινιάρης.
1: Από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να ταυτίζετε το φασισμό και τον ναζισμό του
4: Κασιδιάρη.
1: Του δώσατε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ήσουν μέσα στα σκουπί περίοδο.
1: Ξυπνήστε!
5: Με τι γίνεται εδώ, τι το κάναμε το μαγαζί Μποστάν.
0: Καταλάβατε εσείς κάτι από το, από τη συζήτηση? Καταλάβατε τίποτα? Η μία μιλούσε πάνω στην άλλη.

0: Βαριέται λέει ο Τσίπρας, βαριέται. Βαριέται ο Αλέξης. Βαριέται να βγάζει προγράμματα και μαζεύει λέει από εδώ από εκεί. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά? Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Κάτι άλλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.

0: Λοιπόν, το άλλο το ακούσατε, έτσι, το μάθατε το άλλο. Ε, για μια ξαπλώστρα. Στην παραλία της Βουλιαγμένης. Ένας 76χρονος επιτέθηκε σε έναν 82χρονο για μια ξαπλώστρα. Έγινε ο καυγάς, τώρα δεν ξέρω αν έγινε για την ξαπλώστρα ή για την 21 ετών φίλη του 76χρονου. Και το ρεπορτάζ λέει ο 76χρονος πήγε στην παραλία με μια 21 ετών φίλη του το πρωί. Το πρωί 10 η ώρα το πρωί, 9.30 πρωί ξυπνάει ο άλλος έτσι με όρεξη για καυγά, ρε. Φοβερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και ο 82χρονος, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση, υπέστη ανακοπή. Για να δούμε τι λέει το δίλανε οι αυτόπτες μάρτυρες. Το ρεπορτάζ.
1: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Διαπληκτιστήκανε, εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε. Αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια, δεν είμαι αυτόπτες μάρτυρας. Με την κοπελίτσα αυτή, 21 χρονών.
0: Τώρα προσέξτε, ο φίλος του 76χρονου αποκαλεί παππού τον 82χρονο. Ο φίλος του που είναι 76 ετών δεν είναι τόσο παππούς. Γιατί, όταν συνοδεύεσαι από 21 ετών έτσι κοπελιά, προφανώς δεν μπορεί κάποιος να σε χαρακτηρίσει παππού. Γιατί μου λέει, το λέει η περδικούλα σου, μου λένε. Έτσι είσαι κοτσανάτος. Οπότε ο φίλος του 76χρονου δεν τολμά να το πει παππού. Ούτε καν sugar daddy δηλαδή. Φαντάζομαι δεν τολμά να τον αποκαλέσει. Τόσο φίλοι είναι, γιατί σου λέει να τον πω sugar daddy. Θα παρεξηγηθεί, μπορεί να μου δώσει και εμένα καμία. Γιατί φαίνεται ότι είναι ευέξαπτος ο 76χρονος. Ξανάνιωσε μάλλον με τον έρωτα, με τη συντροφιά. Πώς θέλετε, δεν ξέρω να πω. Τη συνοδού του.
1: Μαρκέλα λέγεται η κοπέλα. Αδάμος λέγεται ο φίλος μου.
0: Ο Αδάμος και η Μαρκέλα. Έτσι. Ο Αδάμος και η Μαρκέλα για μια ξαπλώστρα και μια ομπρέλα.
2: Δηλαδή ο μόνος του έκανε μια επίθεση ότι εγώ είμαι του πολεμικού ναυτικού, πώς έγινε όλο αυτό?
0: Α, είπε ότι είναι και του πολεμικού ναυτικού, ναι, το ξέχασε αυτό. Τον έπιασε λίγο και το πατριωτικό.
2: Πώς ήρθε?
1: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους, δικούς του, και έγινε διαπληκτισμός. Τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρισμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα κλπ. Εκεί διαπληκτίστηκαν, εγώ δεν ήμουν παρόν, δεν ξέρω τι ακριβώς
3: έγινε. Μετά είδατε.
1: Μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου.
4: Ναι, αλλά κατέληξε ο άνθρωπος.
1: Κατέληξε από το διαπληκτισμό, τι μεγάλος άνθρωπος είναι.
4: Από το σοκ.
1: Ναι.
4: Από το σοκ.
1: Από τη φασαρία αυτή.
4: Προτινέντες.
1: Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι. Αυτό ξέρω εγώ.
3: Μετά ήρθε το ασθενοφόρο γρήγορα, είδατε το ασθενοφόρο.
1: Ήρθε γρήγορα το ασθενοφόρο, αλλά έγιναν γρήγορα.
3: Και τώρα πήγαν στον εισαγγελέα. Έχουν πάει στον εισαγγελέα, στο αστυνομικό τμήμα.
1: Στο αστυνομικό τμήμα είναι ο φίλος μου.
5: Εσείς είχατε κανονίσει να έρθετε μαζί για μάγκα?
1: Εγώ μαζί ήρθα με το ίδιο αυτοκίνητο. Με το ίδιο αυτοκίνητο του λέω πήγαινε, βγάλε εισιτήριο και προχώρα και έρχομαι. Εγώ ήμουν στα εισιτήρια, δεν είδα το συμβάν.
6: Το έκαναν νωρί με απεινιδωτή εδώ, ξέρετε.
1: Τα πάντα του κάνανε. Δεν ξέρω αν ήταν απεινιδωτής, είδα ότι είστε γιατρός, όλα γίνανε γρήγορα.
5: Άρα μέχρι να κατέβετε από τα εισιτήρια είχε γίνει ό,τι είχε γίνει.
1: Είχε τελειώσει και πήγαινε ο φίλος μου στο ιατρείο με την κοπέλα.
5: Σε τι κατάσταση
1: δεν τους είδα εγώ καθόλου. Δεν τους είδα. Είδα να πηγαίνει με το αυτοκινητάκι στο ιατρείο.
5: Στη συνέχεια
6: στο
5: μετά
6: ιατρείο γιατί πήγαν οι άνθρωποι.
1: Τους είχε χτυπήσει ο παππούς. Τους είχε χτυπήσει ο παππούς. Ο παππούς σου χτύπησε, από ό,τι ξέρω εγώ.
0: Καταλάβατε τι έγινε τώρα, ο παππούς χτύπησε το φίλο εδώ, έτσι. Και την κοπέλα χτύπησε μάλλον, σύμφωνα με τις καταγγελίες του φίλου του θύματος του ξυλοδαρμού. Αλλά από το πολύ ξύλο φαίνεται ο παππούς που έτσι κατάφερε στον 76χρονο, έπαθε ανακοπή. Ο παππούς, ο 82χρονος, τον άλλο παππού, τον 76χρονο. Γιατί εντάξει τώρα, 6 χρόνια διαφορά έχουν, ας πούμε. Δεν λες παππού τώρα, δηλαδή θα πεις παππού κάποιον που θα πατήσει τα 80, αμέσως τον λες παππού, δεν τον λες παππού. Λέω τώρα εγώ. Αλλά φαίνεται ότι, είπαμε, εξαρτάται αν συνοδεύεται ο εκάστοτε παππούς από νεαρά. Όταν συνοδεύεται από νεαρά, δεν κολλάει ο χαρακτηρισμός παππούς. Δεν μπορεί να είσαι παππούς. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, έλεγε και ο Μπουγάς. Τον σέρνει καράβι, λέει. Αυτό πάθανε, λέει, η φίλη μας η Ελένη. Ελενάκη, δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Ήταν και του πολεμικού ναυτικού. Ποιος ήταν τώρα, δεν κατάλαβα. Ο παππούς ήταν ή ο ερωτήλος, ο 76χρονος. Ρε τι γίνεται. Ο δε 82χρονος είχε κάνει και τριπλό bypass.

Λοιπόν, τώρα βέβαια το ρεπορτάζ λέει ότι 82χρονος δέχθηκε, φέρεται να δέχθηκε επίθεση. Και εκεί πέστε να κοπεί, αλλά ο φίλος του 76χρονου λέει ότι ο 76χρονος έφερε και η φιλενάδα του 21 ετών. Έφερε τραύματα στο πρόσωπο κλπ.

The Real Thing. Tony DeBart. Για το τέλος σήμερα με Whitney Houston θα σας αφήσω και να ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για αύριο. Θυμίζω, το καφέ μας σερβίρισε το φουρνάρικο και σήμερα 45670. Για τις δικές παραγγελίες, για το ψωμί της ημέρας, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, delivery service. Για τις μεγάλες ωρέξεις, μεσημέρι βράδυ λαδολέμονο, 33-409, τα μεσημέρια και μαγειρευτά. Παίρνετε τηλέφωνο, ρωτάτε τα πιάτα ημέρας, τι περιλαμβάνουν σήμερα και παραγγέλλετε την ώρα που θέλετε. Να είναι στην πόρτα σας, όπου βρίσκεστε, το λαδολέμονο σας εξυπηρετεί στο ακέραιο. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το φοιτητικό διαμέρισμα, το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο, πάντα κοντά μας στο Welcome Store, δίπλα μας, στην κεντρική διαστάβευση στο Γαϊτάνι, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μεγάλη γκάμα μοντέλων, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς από τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store, με 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα και τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου, περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα

0: Μέχρι να το ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Μην μου αρχίσετε τίποτα καυγάδες με το παραμικρό, έτσι. Για μια θέση στάθμευσης, ας πούμε. Έτσι. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Λεβέντας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Πότε φτάσαμε? Στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, ρε παιδιά. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Και σήμερα εδώ μαζί μέχρι τις 12 ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Πάντα και εσείς μας ακούτε διαδικτυακά ζωντανά, stigmafm.gr είναι το site και από εκεί έχετε τη δυνατότητα, όπως γνωρίζετε, να στείλετε το δικό σας μήνυμα, γραπτό, ηχητικό, ό,τι θεωρείτε εσείς σημαντικό και χρήσιμο, επιλέγοντας είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp. Και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, σε προσιτές τιμές και αρκετά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές, κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, υφάσματα, λευκά είδη και όχι όποια και όποια, γκύλα ροζ και νεφ νεφ, επώνυμα, γνωστά, υπέροχα, τα έπιπλα της Sofa Company. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ονειρεμένα, πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Elite Strom τα διαθέτει μόνο Μπράτης στη Ζάκυνθο. Πάντα στη παρέα μας είναι και η Levante Ferries με 5 δρομολόγια καθημερινά μέχρι τα τέλη του μήνα. Στο site levanteferries.com υπάρχουν οι ακριβείς ώρες των δρομολογίων και από εκεί έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ηλεκτρονικά, διαδικτυακά το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα, χωρίς καμιά ταλαιπωρία. Λοιπόν, σήμερα σε γενικές γραμμές θα έχουμε αίθριο καιρό. Στους 29 βαθμούς θα φτάσει στο ανώτερο η θερμοκρασία. Άνεμοι ασθενείς, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιώνας, ο Ιωνάς, η Ιωνία. Χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ για να συμπίπτει και με την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού κάθε Σεπτέμβριο. Από το 2001 εορτάζεται σταθερά 21 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Είναι η μέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου Interact, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προβολή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών. Είναι η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Η μέρα μνήμης για τον πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νικόλαο Καπετανίδη, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Ένας μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή, ο οποίος το 1921 συνελήφθη από μέλη του κινήματος των Νεοτούρκων και απαγχωνίστηκε. Ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 1921. Και τέλος, είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.

Πάμε σε άλλα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τον θάνατο το 1847 του Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Όπως είπαμε, το 1921 είχαμε τον θάνατο, τη δολοφονία του Νικόλαου Καπετανίδη που αναφέρθηκα πριν. Ήταν το 1934 όταν γεννήθηκε μια σπουδαία φωνή, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης Leonard Cohen. Μια από τις επιτυχίες του αυτή που ακούμε, First We Take Manhattan.

Λέοναρντ Κοέν, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, έχει φύγει από τη ζωή από το 2016. Άλλα σημαντικά γεγονότα. Το 1936 γεννήθηκε ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής και διανοούμενος. Το 1937 πέθανε ο φιλόλογος, ο διακεκριμένος φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1950 γεννήθηκε ο πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Bill Murray. Το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητά την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας και άμεσης συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1971 κάνει πρεμιέρα ως κινηματογράφος η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 1973 όταν η Παναχαϊκή, εκείνη η σπουδαία ομάδα της Παναχαϊκής, νίκησε 2-1 την Αυστριακή Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Ήταν η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

0: επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα και τη διεθνή, θα έλεγα, η συντριβή εκεί του κόμματος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία, σε Μεκλεμβούργο και Δυτική Πομερανία, με νίκη των ακροδεξιών.

κλονίζεται η Γερμανία από αυτά τα γεγονότα και την μεγάλη διαφοροποίηση και στροφή ουσιαστικά προς την ακροδεξιά, κάτι που προβληματίζει άπαντες. Καλά, για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο εκεί δεν μπορώ πλέον να παρακολουθήσω. Δεν δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τον Τραμπ και δεν αντέχω άλλο. Πάντως για τα απόνερα αυτού του πολέμου που σημαίνει αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, μίλησε σήμερα για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ότι αν άνοιγε σήμερα η διανομή θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Αλλά έχουμε πει, ανέφερε ο Υπουργός, ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, δηλαδή στα 1,75 ευρώ. Και υπάρχει και το επίδομα θέρμανσης με μια οριζόντια αύξηση, αλλά χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι.

Δημοσκοπήσεων συνέχεια. Η δημοσκόπηση της Πάλμος Ανάλυσης που δημοσιεύεται στο theopinion.gr δίνει ένα προβάδισμα και την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία με 30,1%, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2% και τρίτο το Πασόκ με 12,8%. Ακολουθεί ΚΚΕ με 6,9%, Ελληνική Λύση με 6,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%, Φωνή Λογικής με 4,1%, Μέρα 25 με 3%, και από εκεί και πέρα Σπαρτιάτες, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες κάτω από το όριο του 3%. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου. Στην πρόταση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5%, η Ελλάς 13%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%. Ενώ στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση τέθηκε και ερώτημα για τα ενδεχόμενα, αν θέλετε, κόμματα είτε του Αντώνη Σαμαρά είτε του Ηλία Κασιδιάρη, το 80% απάντησε ότι δεν θα το ψήφιζα, είτε το ένα κόμμα είτε το άλλο, σε καμία περίπτωση. 80% για τον Αντώνη Σαμαρά, 81% για τον Ηλία Κασιδιάρη. Έχουμε τις 59 συντονιστικές επιτροπές για την Ελλάς, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε όλη την Ελλάδα, για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στη Ζάκυνθο τη συντονιστική επιτροπή απαρτίζουν η Βασίλης Αγριδιώτης, Διονύσης Γολέμης, Παναγιώτης Λίβος, Ανδρέας Μουζάκης, Κωνσταντίνος Μουζάκης, Μάρκος Μπόλης και Διονύσης Τραβοπόδης.

Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά στα τοπικά μας, καταρχάς να πούμε ότι συνεχίζονται από την αστυνομία για έκτη μέρα οι έρευνες για την 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια, η οποία αγνοείται από την περασμένη Τρίτη επίσημα. Τότε δηλώθηκε η εξαφάνισή της από το κατάλημα στο οποίο διέμενε στην περιοχή του Αλικανά. Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε όλο το νησί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται και Silver Alert για την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία έχει έρθει για διακοπές μόνη της στη Ζάκυνθο.

Και ενώ ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων και θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό στην πορεία της εκπομπής, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα επανέλθω για το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Κέρκυρα. Να πούμε ότι έπεσαν οι υπογραφές στη σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Την περασμένη Παρασκευή, μπροστά από το ιστορικό ενετικό γεφύρι, υπεγράφει η σύμβαση από τον Δήμαρχο τον κύριο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας, τον κύριο Θανάση Τάτσι. Το έργο λοιπόν αφορά την ανάπλαση της παραλίας Αργασίου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση, ένα έργο προϋπολογισμού σχεδόν 5.400.000 ευρώ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2127.

0: Λοιπόν, είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανέφερα πριν, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Το θέμα το οποίο απασχόλησε και αφορά τη Ζάκυνθον ήταν το πολύ γνωστό έργο, το ζήτημα τέλος πάντων για το έργο του αγωγού Ίδρευς στα Ορεινά, Αγία Μαρίνα, Αγιος Λέοντας, Λούχα Γύρη. Είμαστε στον απόϊχο των καταγγελιών από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τη Δύναμη Ελπίδας, του ελέγχου που έγινε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Αναμένεται τώρα, έβγαλε μάλιστα η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, έλεγξε και το έργο που αφορά την τηλεμετρία, το ζήτημα με την τηλεμετρία. Και ως γνωστόν, το αναπτύξαμε το θέμα την περασμένη εβδομάδα, το θέμα το ανέπτυξε και στην προσενημέρωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΖ ο πρόεδρος της επιχείρησης, ο κ. Τουρκάκης. Υπάρχουν 22 ευρήματα, αναμένεται να δοθούν οι απαντήσεις από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΖ. Αναμένουμε και το προσωρινό πόρισμα της διαχειριστικής για τον αγωγό των Ίδρευς των Ορεινών. Εν συνεχεία, και αυτή είναι η διαδικασία, θα απαντήσει ο Δήμος σε αυτά τα οποία θα αναφέρεται το πόρισμα, το προσωρινό, και εν συνεχεία θα έχουμε το οριστικό πόρισμα. Έθεσε το θέμα με ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κύριος Παναγιώτης Σοφός από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Και είχαμε και την τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό του Περιφερειάρχη Ιωνίων, του κυρίου Γιάννη Τροπεκλή. Και στο σημείο αυτό θα έλεγα να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Τροπεκλή. Βέβαια το ζήτημα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Στη συνέχεια ενώ της εκπομπής. Αλλά για να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τροπεκλής και θα επανέλθουμε.
1: Την ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Σοφέ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ δεν την πέταξα στο καλάθι των αχρήστων. Ήδη την ώρα που με ρωτήσατε, τηλεφώνησα στον διευθυντή της Περιφέρειας, της διαχειριστικής, και του είπα το ερώτημα όπως μου το μεταφέρατε, γιατί εγώ δεν είχα την εικόνα. Το έργο λοιπόν από το 25 έχει μπει στο κόκκινο για έλεγχο και η ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα μου απαντάει ότι το έργο αυτό θα ελεγχθεί μαζί με άλλα τρία της Ζακύμου. Γιατί είναι και άλλα έργα. Θέλω να καταλάβετε, είναι και άλλα έργα. Ο Περιφερειάρχης δεν λαμβάνει δεν έχω καμία ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη αυτών των έργων, γίνονται, δεν γίνονται. Στον Περιφερειάρχη έρχεται όταν πάει για εκαθάριση το έργο, για δημοσιονομική διόρθωση, ναι ή όχι, ή και με την παρατήρηση ακόμα και της απάτης. Αυτό έρχεται στο τέλος διαδικασίας, αφού έχει πάει και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΕΔΕΛ. Να καταλάβετε ότι ακόμα ελεγχόμενα έργα είναι και δικά μας της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε, παραδείγματος χάρη, Λαέρτη, πώς το λέγανε το προηγούμενο πρόγραμμα, αν υπάρχουν τα drones. Θα ελεγχθούν όλες οι περιφερειακές ενότητες, όχι από τους υπαλλήλους της διαχειριστικής. Αναθέσαμε σε άνθρωπο που ξέρει, μηχανολόγος ποιος είναι, για να μας πει ότι τα drones είναι σε λειτουργία. Άρα γίνεται και ένας εσωτερικός έλεγχος ακόμα και σε εμάς. 4 έργα λοιπόν ήταν στη Ζάκυνθο προς έλεγχο. Ξεκίνησε διαχειριστική και έβγαλε τα συμπεράσματα για πρώτος έλεγχος, και αυτό μπορώ να το πω γιατί υπάρχουν ευρήματα που αφορούσε την τηλεμετρία. Στη συνέχεια έγιναν άλλα 2 που αφορούσαν μελέτες και δεν ξέρω κάτι άλλο. Μου επιτρέπετε, δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω, γιατί δεν γίνεται. Και τώρα λοιπόν, μετά το κόκκινο, ήρθε η Επιτροπή να πάει, κύριε Σοφέ, τον Μάιο, τον Ιούνιο, να πάει να ελέγξει. Άρα δεν ήταν από τις καταγγελίες οι οποίες έγιναν στο τέλος. Ήδη είχε προγραμματίσει διαχειριστική το συγκεκριμένο έλεγχο. Έστειλε ο Δήμαρχος μία επιστολή. Κακώς την αποδέχθη, αν θέλετε, και ο δικός μας η διαχειριστική αρχή, δεν είχε κανένα λόγο, και ζήταγε να περάσει το καλοκαίρι και να πάει από το Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν ένα αίτημα. Ο διευθυντής διαχειριστικής, και σε άρνηση μάλιστα και των υπαλλήλων οι οποίοι κάνανε το αίτημα για τον έλεγχο, έδωσε αυτή τη δυνατότητα όταν πήρε ο Δήμαρχος και ζήτησε δύο μήνες για να μπορέσει να πάνε, γιατί είχε φόρτο εργασίας η τεχνική υπηρεσία. Πάμε τώρα για τις πληρωμές. Κύριε, εκεί το έργο είναι μια προγραμματική, δεν ξέρω αν το ξέρετε, μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ. Εντάξει, η εφορία αρχιτεκτήτων, όπως ξέρετε, συμβάλλεται, το ξέρεις αυτό, κύριε Κισγκίνη. Αυτό το έργο λοιπόν έχει μηχανικούς και από τη μία πλευρά και από την άλλη, έχει επιτροπή παρακολούθησης, και υπάρχουν οι πιστοποιήσεις, για να μην ρίχνουμε όλα τα βάρη και στους άλλους, υπάρχουν οι πιστοποιήσεις, οι επιμετρήσεις, η καλή εκτέλεση, όλα τα πιστοποιητικά, όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Αυτό θα σας φτάσω εκεί τώρα και θα μου επιτρέψω μέχρι ένα σημείο για την έρευνα. Έρχονται λοιπόν όλα αυτά από το Δήμο, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια δεν μπορεί να πει δεν πληρώνω. Εκείνη την ώρα το έργο έδειχνε ο Δήμος.
2: Ναι, αλλά είχε καταγγελίες 3 ετών
1: συγγνώμη,
2: για το έργο.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι το ένα. Να ολοκληρώσω. Τους πλήρωσε. Το έργο όμως είναι σε καθάριση. Για το πρώτο έργο που είναι η τηλεμετρία υπάρχουν περίπου 22 ευρήματα. Σε αυτό πήγανε προχθές, που σας είπα ήταν στο κόκκινο και ήταν δρομολογημένο, ήταν αναρτημένο στο σύστημα ότι θα ελεγχθεί, δεν μπορούσε να τα αποφύγει, και το Δεκέμβρη να πηγαίνανε, το έργο αυτό όπως ξέρετε θα ελεγχόταν χωρίς άλλο. Και ήδη είχαν ξεκινήσει και ελέγχανε τη ζάκνη του, σας είπα άλλα 2 έργα, άλλα 3. Και τώρα ελέγξανε και αυτό που υπήρχε καταγγελία και το άλλο που έχει ολοκληρωθεί, που είναι Φιλικών. Μπόχαλη Φιλικών. Ελέγχθηκε και αυτό. Θα μου επιτρέψετε για τα 2, επειδή συνεδριάζει η Επιτροπή και εγώ, όπως ξέρετε, σας λέω, δεν έχει καμιά δουλειά ο Περιφερειάρχης. Αυτό, μόλις φύγει το έγγραφο και πάει στο Δήμαρχο και περάσει το 15ήμερο, μόνο τότε ενημερωνόμαστε το Υπουργείο και το Υπουργείο μετά στέλνει σε μένα το αίτημα μαζί με, γίνεται οριστική δηλαδή τα ευρήματα που έχουν βρει. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα το 30, το 60, το 70, καταλαβαίνετε τώρα πώς μιλάω, του έργου. Αλλά η υπηρεσία, ό,τι βρήκε η διαχειριστική αρχή, αυτά το είχαμε ξαναπεί. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του, διότι το έργο αυτό θα καταλογιστεί δημοσιονομική διόρθωση. Προς το Δήμο. Προς το Δήμο. Στον κύριο του έργου. Όχι, δεν είναι κύριος του έργου, κύριος του έργου είναι ΔΕΙΑΣ. ΔΕΙΑΣ. Δήμο το λέω με την ευρύτερη έννοια και σας είπα προτύτερα ότι είναι η προγραμματική. Εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν αυτός ο έλεγχος, ο οποίος έχει ξεκινήσει από το Γενάρη και αφορά άλλα 3 έργα και 2 που ελέγχθηκαν τώρα, αλλά έχει ξεκινήσει αυτή η ένταση προς έλεγχο, κύριε Σοφέ. Από τότε που μου κάνατε την ερώτηση, την ίδια στιγμή ενημέρωσα τον διευθυντή για να πάρει τις δικές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει πρωτοβουλία περιφερειάρχη μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν παρακάμπτεται σε καμία περίπτωση η υπηρεσιακή δομή και βεβαίως τα πιστοποιητικά και οι επιμετρήσεις και η σύμφωνη γνώμη. Γιατί η περιφέρεια δεν πληρώνει, προσέχτε. Ανοίγει τη χρηματοδότηση. Δεν έρχεται στον περιφερειάρχη πληρωμή για να δούμε αυτό που είπατε κι εσείς. Γιατί σε 140 έργα. Το καταλαβαίνετε, που να βρει άκρη. Ακόμα και διαχειριστική. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο έχει 2-3 εκατομμύρια για εξοπλισμό. Δεν μπορεί να πάει να μετράει τα νηστέρια. Στο τέλος πρέπει να γίνει, αν γίνει ο έλεγχος, γιατί παρακολουθούνται όλα αυτά με τα τιμολόγια. Γι' αυτό προκύπτει το κόκκινο. Προκύπτει το κόκκινο και από τη διαδρομή του έργου. Το έργο αυτό, όπως είπατε κι εσείς, έρχεται από πολύ παλιά με μεγάλες ταλαιπωρίες. Πάντα με ευθύνη της διαχείρισης, το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ. Αυτοί έχουν την ευθύνη της διαχείρισης. Όχι, δεν είμαστε συμβαλόμενο. Όχι.
3: δεν έχουμε υπογράψει.
1: Όχι, όχι. Δεν είμαστε συμπαλόμενο. Αλλιώς βεβαίως θα είχαμε ευθύνη και εμείς. Δεν είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση. Οι πληρωμές γίνονται από την τελευταία επιτροπή του κυρίου Επιπάρχου, που είναι ο άνθρωπος που εκτελεί τις εισηγήσεις και τις εντάλματα. Δεν υπέγραψε εντάλματα. Σε εμάς έρχεται εδώ, έχει τη χρηματοδότηση και την πράξη στον ΑΕΠ και πάνε τα λεφτά. Ο Δήμαρχος πληρώνει. Δεν ανακατεύεσαι, όχι τώρα, πάντοτε και την κυρία Γκαλιατζάρου και Βυσφύρου και την κυρία Σκράτσα. Δεν πληρώνουμε εμείς κάτι. Αυτά τα πληρώνουμε και τη δύσκολη. Εγώ λοιπόν κλείνοντας, για να μην σας κουράζω, είναι σε έλεγχο και τα δύο έργα τα τελευταία. Δεν ξέρω τα ευρήματα. Η υπηρεσία είπε ότι μάλλον η επιτροπή που πήγε τα δύο κλιμάκια, πήγανε δύο κλιμάκια, ο διευθυντής δηλαδή συγκροτεί αυτή την επιτροπή, θα ολοκληρώσουν, κάνουν προσπάθεια την Παρασκευή να είναι έτοιμα. Όχι σήμερα, εντάξει, η έκθεση με τα ευρήματα. Είναι η προσωρινή αυτή, προσέξτε, πάει στο Δήμο, έρχεται ο Δήμος και λέει τα έχω βάλει, τα έχω κάνει, ξέρω εγώ τι, απαντά ο Δήμος. Μετά συνέρχεται η Επιτροπή, γίνεται, συγγνώμη, αυτό είναι κρίσιμο αυτό, γίνεται οριστικό το αποτέλεσμα των ευρημάτων ή μη της θεραπείας, τέλος πάντων, που μπορεί να έκανε ο Δήμος, και στη συνέχεια είναι το Υπουργείο, η ΕΔΕΛ, η οποία προχωράει στον αυστηρό έλεγχο. Και όταν τελειώσει τον έλεγχο, το Υπουργείο, η ΕΔΕΛ, τότε έρχεται στο Περιφερειάρχη για να επιβάλλει το δημόσιο. Δεν είναι μια καλή πράξη, όπως ξέρετε, για όποιον περιφερειάρχη να υπογράφει καταλογισμούς έργων τα οποία στο τέλος καταλήγουν και θα βαρύνουν τους δημότες και τον πολίτη.
0: Αυτά λοιπόν είπε ως απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Παναγιώτου Σοφού, του Περιφερειακού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων ο κύριος Τρεπεκλής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε την Παρασκευή. Και μάλιστα γίνονται προσπάθειες, όπως είπε, για να υπάρχει το προσωρινό πόρισμα, προσωρινό, αυτή την Παρασκευή που έρχεται, να εκδοθεί δηλαδή και να δοθεί στον Δήμο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε μέχρι τις 12.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: Στίγμα, στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Στίγμα, 43 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Γρήγορης Μπάστα στο μικρόφωνο. Θυμίζω, μας ακούτε και ζωντανά διαδικτυακά stigmafm.gr και μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας ερωτήματα, σχόλια, ό,τι θέλετε, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, μέσω Viber ή WhatsApp. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, με επικεφαλής την κυρία Δρή. Πρόκειται για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Ασκεί έντονη κριτική στην Περιφερειακή Αρχή η παράταξη για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαθέτει τους δημόσιους πόρους στον τομέα του πολιτισμού. Θέτει στο επίκεντρο το ποσό των 270.000 ευρώ που διατέθηκε για την διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε και περιλάμβανε τη συμμετοχή 20 φιλαρμονικών, και θέτει και ερωτήματα εάν το συγκεκριμένο ποσό ανταποκρίνεται στο πολιτιστικό ή και αναπτυξιακό αποτύπωμα της διοργάνωσης. Συγκρίνει το φετινό κόστος με το περσινό των 200.000 ευρώ, θέτει ερωτήματα για την αύξηση της δαπάνης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Περιφερειακή Σύμβουλο από τη Ζάκυνθο, της παράταξης, την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη. Την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Αρβανιτάκη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από εμάς.
0: Τι είναι αυτό που σας... απασχολεί, ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που εντοπίζεται στη διοργάνωση αυτή του Φεστιβάλ Φιλαρμονικών? Να αμφισβητείτε τη διοργάνωση ή τον τρόπο που έγινε και το ύψος της χρηματοδότησης, για να καταλάβω?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση τη διοργάνωση. Αμφισβητούμε το συγκεκριμένο mega event.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά αγγίζει τις 270.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν κάποιες φιλαρμονικές. Ας πούμε η Λευκάδα δεν συμμετείχε καμία φιλαρμονική. Από την Κεφαλονιά ήρθε μία. Από τη Ζάκυνθο συμμετείχαν τρεις. Και από την Κέρκυρα 11, και από ό,τι μας είπαν και με το ζόρι, γιατί εκεί οι φιλαρμονικές ξέρετε ότι είναι πολύ περισσότερες.
0: Άρα 15 συνολικά, αν μέτρησα.
1: 15 αυτά. Και από τα Ιόνια νησιά είχαν έρθει και εκτός Ιωνίων,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε δύο στρατιωτικές και δύο ευρωπαϊκές ακόμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η περιφέρεια διέθεσε 270.000 ευρώ για ένα διήμερο φεστιβάλ,
0: ναι.
1: Ενώ ιστορικοί και πολιτιστικοί φορείς και ενεργά πολιτιστικά σωματεία παλεύουν για να παίρνουν 500, 1000 και 1500 ευρώ με το ζόρι.
0: Ναι. Άρα θέλετε να πείτε... Ναι, συνεχίστε, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αυτό που μας έτσι μας προβληματίζει είναι ότι επίσης ότι παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει πέρυσι περί εναλλαγής της διοργάνωσης μεταξύ των νησιών, δηλαδή είχαμε πει ότι φέτος θα γίνει στην Κέρκυρα, πέρυσι να έχει γίνει αλλού, του χρόνου να γίνει κάπου αλλού,
0: ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν κατέστη δυνατό, δηλαδή η περιφερειακή διάσταση συρρυκνώθηκε ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Για να καταλάβω τον προβληματισμό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό το ποσό για αυτό το διήμερο φεστιβάλ που δόθηκε? Αυτό
1: θεωρούμε
0: να
1: ότι
0: πείτε.
1: Το ποσό δεν διατέθηκε πάνω στις φιλαρμονικές μας.
0: Ναι.
1: Αυτές που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτό το ποσό.
0: Mm-hmm.
1: Διατέθηκε πάνω σε πράγματα που δεν έπρεπε να διατεθεί. Όπως ξέρετε, οι φιλαρμονικές, ας πούμε, στη Ζάκυνθο, μια φιλαρμονική μας δεν έχει στέγη.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν στολές, δεν έχουν μουσικά όργανα. Οι συμβάσεις που έχουν οι μουσικοί μας δεν είναι ως μουσικοί. Τις έχουμε με συμβάσεις άλλου είδους. Θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να δοθούν απευθείας στις φιλαρμονικές μας.
0: Ναι.
1: Και όχι σε ενδιάμεσους, οι οποίοι έκαναν ο καθένας, ας πούμε, δόθηκαν έμεσες δαπάνες πάνω από 17.000 ευρώ στον αναπτυξιακό οργανισμό που το διοργάνωσε όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δόθηκαν 40.000 ευρώ για δύο κερκίδες.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν 6.000 ευρώ για drones. Δόθηκαν 7.500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για δύο προτζέκτορες και δύο γεννήτριες. Δόθηκαν 20.000 ευρώ Για τον καλλιτέχνη, τον αλλοδαπό διεθνούς φήμης που ήταν εκεί.
0: Ε, ωραία, δεν ήταν. Μισό λεπτό, να κάνω τον αντίλογο, έτσι. Δεν ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση.
1: Ήταν μια διοργάνωση η οποία, κατά τη δική μας τη γνώμη, δεν βοήθησε τις φιλαρμονικές.
0: Ναι, ήταν δηλαδή για το Θεαθήνε και ήταν πολύ...
1: Ήταν ένα event, δεν ήταν διοργάνωση, ήταν ένα event που ήταν πολύ ωραίο event, κατά τα άλλα, γιατί έτυχε και είχαμε περιφερειακό συμβούλιο και έφυγα και εγώ εκεί. Θεωρούμε όμως ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να διατηθούν στην παράδοσή μας με άλλον τρόπο.
0: Καλά, η στήριξη των φιλαρμονικών δεν είναι και υποχρέωση των εκάστοτε δήμων? Δηλαδή η περιφέρεια πρέπει να στήριξει, να βοηθήσει? Ερώτημα θέτω.
1: Στην Κέρκυρα οι φιλαρμονικές δεν είναι δημοτικές.
0: Δεν αναφέρουμε. Ναι, εντάξει, ναι. Στην Κέρκυρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Ναι, όμως... ο Δήμος πλήρωσε, ας πούμε, τη μετακίνηση εδώ των δικών μας των φιλαρμονικών από ό,τι έμαθα και η διαμονή πληρώθηκε από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ενημερώθηκα από τα μέλη μας δηλαδή.
0: Ναι. Καλά, η Περιφερειακή Αρχή ως επιχείρημα λέει ότι πρόκειται για μια μεγάλη διεθνής διοργάνωση που λειτουργεί ως μια τουριστική προβολή και δείχνει την εξωστρέφεια των Ιωνίων νήσων και τα λοιπά. Διαφωνείτε σε αυτό?
1: Εμάς, ναι, φυσικά και διαφωνούμε, γιατί εμείς πληρώσαμε για να εντυπωσιάσουμε, κατά τη γνώμη μας. Πληρώσαμε για να εντυπωσιάσουμε και δεν κάναμε κάτι ουσιαστικό, θεωρούμε, για τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι η δικιά μας τοποθέτηση, η δικιά μας γνώμη, και ουσιαστικά δεν προήχθη με αυτόν τον τρόπο ο πολιτισμός μας.
0: Άρα...
1: προήχθη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Προήχθη ένα event που έγινε ένα show, αλλά όμως οι φιλαρμονικές μας ουσιαστικά έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Και εμείς θα προτιμούσαμε αυτά τα χρήματα να δοθούν στη λειτουργία των φιλαρμονικών μας και στις ανάγκες που έχουν οι φιλαρμονικές μας.
0: Και όχι μόνο, γιατί κάνατε αναφορά και για τους πολιτιστικούς λόγους. Δεν είναι μόνο
1: λόγους.
0: Οι φιλαρμονικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Για μας δηλαδή θα πρέπει να επιλέγεις που αξίζει να επενδύσεις. Από τη στιγμή που δεν έχεις χρήματα και γκρινιάζεις, έρχονται αιτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο γίνεται με τα εξής θέματα. Τα πρώτα 2-3 θέματα είναι οι αναμορφώσεις, οι επικυρώσεις των πρακτικών, των προηγούμενων διαστημάτων, οι αναμορφώσεις των προηγούμενων προϋπολογισμών μας,
0: ναι.
1: Και είναι ουσιαστικά η συμπλήρωση και η τροποποίηση προγραμματισμών πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και αθλητικών εκδηλώσεων. Με αυτά ασχολούμαστε πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία ταξιδεύουμε, φεύγουμε από τον τόπο μας, πληρώνουμε και πληρώνει ταυτόχρονα και το κράτος για να μετακινηθούμε μέχρι εκεί πάνω αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έρχονται σύλλογοι και φορείς που πραγματικά κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στα νησιά μας, ζητάνε για να κάνουν, να πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση 2, 3, 4.000 ευρώ, 5, 10, 15 ανάλογα την εκδήλωση, και εμείς τους ρίχνουμε ένα 500, ένα χιλιάρικο εκεί ψίχουλο για να πούμε ότι κάτι τους κάναμε.
0: Άρα...
1: από την άλλη λοιπόν ισοσκελίζουμε όλο αυτό και λέμε, α, ωραία, να κάνουμε και ένα mega event τώρα, να φέρουμε και μια διεθνούς φήμης φιρμάρα να τραγουδήσει. Γιατί δεν έχουμε τοπικούς καλλιτέχνες? Για ποιο λόγο έπρεπε να έρθει ο συγκεκριμένος, ας πούμε, να πληρωθεί τόσες χιλιάδες ευρώ και να μην είναι ένας δικός μας τοπικός τραγουδιστής?
0: Άρα θέλετε να πείτε, άρα εγείρετε ενστάσεις και για την όλη διοργάνωση, για το πώς στήθηκε όλο αυτό το event?
1: Εγείρουμε
0: προβληματισμό
1: για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν 300 σχεδόν χιλιάδες ευρώ στο θέμα του πολιτισμού, όταν εμείς στα θέματα τα πολιτιστικά μας είμαστε τόσο πίσω. Θέλετε με τα σωματεία, θέλετε με τις φιλαρμονικές, με όλα αυτά που ταλανίζουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό και προσπαθούν να παράξουν πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Κάτι που θέλετε να σχολιάσετε εκτός
1: Κοιτάξτε
0: από το ζήτημα
1: να δείτε,
0: αυτό?
1: Ήδη σχολίασα το γεγονός ότι τα θέματα τα οποία καταρτίζονται από την πλειοψηφία, να τα χαρακτηρίσω για κλάματα ή για γέλια, δεν ξέρω, τι από τα δύο, δείτε τα και εσείς και αποφασίστε. ήδη χαρακτήρισα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Πλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει χάσει τη δύναμή του, έχει χάσει την έγκλη του, έχει αποδυναμωθεί.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο μετακινούμαστε είναι, σας είπα, για να ψηφίσουμε κάποια διαδικαστικού τύπου,
0: ναι,
1: θέματα.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: δεν έχετε και το δικαίωμα της ερώτησης. Δεν μπορείτε να καταθέσετε και ερώτηση.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε περώτηση.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε
0: περώτηση,
1: να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία που επέλεξαν αυτοί που μας κυβερνούν. Με τον τρόπο αυτό να ουσιαστικά να εκπροσωπούμε τη δημοκρατία. Εμείς εκεί δεν πάμε για βόλτα, ούτε πάμε γιατί το θέλουμε. Κάποιοι μας εξέλεξαν. Πάμε εκεί γιατί κάποιοι μας έδωσαν τη δύναμη να έχουμε ένα βήμα και ένα λόγο εκ μέρους τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μετακινηθήκαμε από τη Ζάκυνθο και από την Κεφαλονιά και από την Ισάκη και από την Λευκάδα στην Κέρκυρα για να ψηφίσουμε την επικύρωση πρακτικών κάποια διαδικαστικού τύπου θέματα, τέλος πάντων, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Εάν αυτό είναι λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου, τότε λυπάμαι πολύ που ανήκω σε αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, γιατί δεν υπήρξαν άλλα θέματα.
0: Εντάξει, έκανε μια ερώτηση.
1: Μιλήσαμε για τον
0: αγωγό
1: των,
0: ναι,
1: Ορεινών.
0: Εντάξει, τοποθετήθηκε και ο Περιφερειάρχης, είπε κάποια πράγματα. Έκανε την ερώτηση ο κύριος Σοφός από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε επί της απάντησης του κυρίου Τρεπεκλή γενικότερα για το θέμα αυτό, γιατί απασχολεί όλη τη Ζάκυνθο. Δεν είναι...
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι το θέμα έχει, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, ο φάκελος είχε κοκκινήσει πριν από τις καταγγελίες όλες αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Ναι, έτσι που
1: ρώτησα τι σημαίνει κόκκινος ένας φάκελος, μου εξήγησαν με κάποιες μισοκουβέντες εκεί, τέλος πάντων, τι συμβαίνει.
0: Τι σας είπανε δηλαδή, μπορείτε να μας μεταφέρετε?
1: Εντάξει, μου είπαν ότι τώρα αυτό δεν είναι, λέει, ο κόκκινος φάκελος, ότι έχει έρθει έλεγχος από το Υπουργείο και ουσιαστικά έχει δει κάποιες αστοχίες στο έργο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό το ξέρανε πριν τις καταγγελίες που έχουν πάρει το φως της δημοσιότητας. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται το θέμα, γιατί το είχαμε ξαναφέρει η Περιφερειακή Συμβουλή από τη Ζάκυνθο άλλες δύο φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Μας είχαν καθησυχάσει τότε ότι δεν τρέχει τίποτα και ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα όμως εδώ βλέπουμε μεγάλες αστοχίες. Περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα του ελέγχου.
0: Ναι, βέβαια, τα πορίσματα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα πορίσματα, γιατί ουσιαστικά εμείς δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε ως δεδομένη καμία καταγγελία, έτσι.
0: Ναι,
1: αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποφανθούν.
0: Ναι, αναμένεται και το πόρισμα, είπε ο κύριος Τρεπεκλής, ενδέχεται την Παρασκευή να είναι έτοιμο το προσωρινό πόρισμα, γιατί αναμένεται μετά το οριστικό. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Ξέρετε κάτι, η ουσία είναι μία όμως.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι μία.
0: Ναι.
1: Ότι τα χωριά, οι άνθρωποι των χωριών μας, οι Ζακυνθινοί μας, απέναντι σε όλα αυτά, περιμένουν να τους παραδώσουμε ένα έργο που να λειτουργεί. Και βλέπω πραγματικά να παραδοθεί ένα έργο ημιτελές και πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που έχει γίνει η όλη διαδικασία. Και ποιο είναι το πρακτικό, τι θέλουμε, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν νερό.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Νερό.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει το έργο και να έχουν τα ορεινά επιτέλους σύντρευση από τη βρύση, όχι με υδροφόρες. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το 2026 δεν συζητάμε για το αν σκάψαμε και δεν περάσαμε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Συζητάμε ότι σκάψαμε, δεν σκάψαμε και δεν έχουμε ακόμα νερό.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή αδιανόητο το ο τρόπος που λειτουργεί όλο αυτό, ο τρόπος που το παρουσιάζουμε, ο τρόπος που πάει να υλοποιηθεί, ο τρόπος που όλο αυτό βγαίνει στην επιφάνεια, είναι πραγματικά για μας έτσι πολύ, πολύ στενάχωρο. Πολύ στενάχωρο, πραγματικά.
0: Για όλους. Κυρία Αρβανιτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Μιλήσαμε με την Περιφερειακή Σύμβουλο από την παράταξη Μένουμε Ιόνιο, με επικεφαλή στην κυρία Δρή. Μιλήσαμε με την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, με κυρίαρχο το θέμα, με την ανακοίνωση δηλαδή της παράταξης για το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, που το διεθνές αυτό Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που έγινε στην Κέρκυρα, και τους προβληματισμούς που θέτει η παράταξη. Αλλά θα επανέλθουμε στα του Περιφερειακού Συμβουλίου με την ερώτηση του κυρίου Παναγιώτη Σοφού από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ακούσατε την απάντηση του κυρίου Τεπεκλή. Είναι σε εξέλιξη έτσι, η σύνταξη του προσωρινού πορίσματος από τη διαχειριστική που έκανε τους ελέγχους και για τη Φιλικών και για το, βέβαια, για το δίκτυο Ίδρευστα Ορεινά.

0: Ακούτε Στίγμα. Πάντα μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια με τη Levante Ferries ηλεκτρονικά στο site levanteferries.com. Έχουν αναρτηθεί οι ώρες των δρομολογίων. Επιλέγετε αυτό που θέλετε και κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας με μια εύκολη, γρήγορη, απλή διαδικασία. Και άμεσα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε μετά. Και βεβαίως πάντα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, αλλά και με τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ, που θα τα βρείτε αποκλειστικά στη Ζάκυνθο, μόνο στο κατάστημα Μπράτης, στην πόλη Φωσκόλου 19. Πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για την συνέχεια.
1: Στίγμα Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα.

0: μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιώστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Υποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 5 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Είναι γνωστό το θέμα με τον αγωγό ίδρυψη στα ορεινά. Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέοντας, Λούχα Γύρη. Και με τις καταγγελίες που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Δήμο, έγιναν οι έλεγχοι από την διαχειριστική. Αναμένεται πιθανότατα την Παρασκευή, όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Τερπεκλής, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, το προσωρινό πόρισμα της διαχειριστικής και για αυτό το έργο και για το έργο Μπόχαλη Φιλικών. Το θέμα τέθηκε εκ νέου στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον κύριο Παναγιώτη Σοφό από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ζήτησε απαντήσεις για την πορεία των ελέγχων, για όσα έχουν καταγγελθεί. Απάντησε ο Περιφερειάρχης, ακούσαμε τις απαντήσεις του. Δεν ξέρω κατά πόσον ικανοποίησαν οι απαντήσεις αυτές τον κύριο Σοφό. Θα τον ρωτήσουμε, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σοφέ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς σας φάνηκαν οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη, ικανοποιηθήκατε από αυτά που ακούσατε?
1: Ικανοποίηση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την επιβεβαίωση των καταγγελιών.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, έχει να κάνει με την επιβεβαίωση των ανησυχιών που υπήρχαν στους κατοίκους της περιοχής όλο αυτό το διάστημα, ότι κάτι δεν πάει καλά με το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Και τρίτον, ότι και η περιφέρεια έχει τις δικές της ευθύνες. Πέρα από τις ευθύνες του Δήμου που είναι κυρίαρχες, έχει και τις ευθύνες η περιφέρεια ως διαχειριστική αρχή που χρηματοδοτεί το έργο.
0: Γιατί
1: και βεβαίως από τις απαντήσεις προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή προκύπτει το γεγονός ότι το έργο ήταν στο κόκκινο για αρκετό καιρό πριν και εις γνώση της περιφέρειας.
0: Ναι, το είπε ο κύριος Τρεπεκλής ότι ήταν στο κόκκινο το έργο.
1: Αφού ήταν στο κόκκινο, τι έκανε ο κύριος Τρεπεκλής ως περιφερειακή αρχή?
0: Ναι, μα είπε ο ίδιος, εξήγησε ότι γίνονται οι έλεγχοι, τα χρήματα δεν μπορεί να πει όχι, δεν τα δίνω. Από ό,τι άκουσα, έτσι, από την απάντηση που έδωσε.
1: Ναι, μπορούσε να ελέγξει όμως. Εντάξει, δεν μπορεί να πει δεν τα δίνει, αλλά μπορούσε να ελέγξει. Και δεύτερο και τρίτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι
0: εννοείται να είχε κάνει τον έλεγχο νωρίτερα. Αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια, πριν τρεις μήνες λέει ότι ζήτησαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας να κάνουν έλεγχο και του δώσανε άδεια. Ζήτησε ο Δήμαρχος παράταση για τρεις μήνες και του δώσανε άδεια. Τι είναι αυτά τα κόλπα δηλαδή, αφού είναι στο κόκκινο το έργο. Αποφασίζεις να κάνεις έλεγχο και σου ζητάει παράταση, τι είναι αυτό το αλυσβερίσι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Αλυσβερίσι το θεωρείτε?
1: Μα τι είναι, πώς αλλιώς μπορεί να το ερμηνεύσετε εσείς? Εξυπηρετούμε ένας τον άλλον δηλαδή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση, αφού έχετε διαπιστώσει ότι το έργο στο κόκκινο. Η αντιπολίτευση κατ' επανάληψη έχει φέρει το θέμα, ότι είναι παρατημένο κτλ. Κτλ. Εσείς δίνετε παράταση. Για ποιο λόγο?
0: Είπε ο κύριος Τρεπεκλής ότι κακώς δόθηκε παράταση, το είπε.
1: Εντάξει, το λέει εκ των υστέρων, αφού γίνονται καταγγελίες και αφού όλα αυτά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εκ των υστέρων τρέχουν και αυτοί να κάνουν έλεγχο. 9 μέρες μετά την καταγγελία πήγαν να κάνουν έλεγχο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αυτά είναι λόγια τα περί τριών μηνών παράταση. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι τώρα τα λένε αυτά. Αν υπήρχε καν πρόθεση να γίνει έλεγχος. Με λίγα λόγια.
0: Το αμφισβητείτε και αυτό? Ότι μπορεί και να μην...
1: Γιατί να μην τα αμφισβητείτε? Θέλετε... Η πρακτική για το συγκεκριμένο έργο αυτό μαρτυράει. Ότι είναι ένα έργο που ταλαιπωρείται πρώτα απ' όλα ο λαός της περιοχής των ορεινών της Λαϊκής, 13 χωριά, είναι σχεδόν 10 χρόνια σε εκκρεμότητα. Δεν δίνουν καμία σημασία. Καμία σημασία. Ασχολούνται έτσι τυχαία κάποιες στιγμές. Ο ένας εργολάβος, παραδείγματος χάρη, όταν δημοπρατήθηκε το έργο. Κοιτάξτε, κάτω από πίεση δημοπρατήθηκε. Ο ένας εργολάβος το παράτησε γιατί ήταν ασύφορο, ο άλλος εργολάβος με ανάθεση έκανε ό,τι έκανε και το παράτησε και έρχονται μετά και εκταμιεύουν τα χρήματα του. Τι είναι αυτό δηλαδή? Και περνάνε κάθε τρεις και λιγάκι. Έχει περιφερειακό συμβούλιο στη Ζάκηθο, δεν έχει ο κύριος Τρεπεκλής? Δεν έρχεται κάθε τρεις και λίγο στη Ζάκηθο? Τι ελέγχει, μόνο τον ναυάγιο? Εντάξει, καλά κάνει και το ελέγχει, αλλά ας δει και τα υπόλοιπα.
0: Μα μπορεί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης τεχνικά να ελέγξει ένα έργο ίδρυυσης?
1: Δεν λέω ότι.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Με την έννοια του ελέγχου. Λέω με την έννοια ότι ρίξε μια ματιά.
0: Ναι.
1: Μηχανικός είναι. Άνθρωπος των έργων είναι. Δήμαρχος χρόνια.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν δικαιολογούνται όλες αυτές οι υπεκφυγές, κατά την γνώμη μας είναι. Είναι οι υπεκφυγές. Είναι υπεύθυνοι.
0: Να ρωτήσω κάτι ευθέως, κύριε Σοφέ. Θα το θέσω ευθέως. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια επιχείρησε να καλύψει το Δήμο?
1: Κοιτάξτε, η πρακτική της μετράει. Εγώ δεν θα το καταλήξω στο συμπέρασμα.
0: Ερώτημα έθεσα.
1: Η πρακτική αυτό αποδεικνύει. Τι να σας πω κι εγώ. Ας αποδείξει ότι δεν είχε πρόθεση. Ας τα αποδείξει η περιφέρεια ότι δεν είχε πρόθεση. Εγώ κατά την εκτίμησή μου είναι επειδή το θέμα έχει έρθει κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο το έχω βάλει εγώ.
0: Ναι, το είναι γνωστό.
1: Για να σε επίσης το έχει θέσει το θέμα.
0: Ναι.
1: Επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Mm.
1: Και δηλαδή είναι γνωστή η κατάσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι ότι κάτι προέκυψε ξαφνικά. Μα και ο ίδιος λέει ότι είναι στο κόκκινο. Τι μας λέει τώρα λοιπόν η περιφέρεια? Γιατί το αφήσατε κύριε να είναι στο κόκκινο? Γιατί δεν στείλατε έγκαιρα τον έλεγχο? Γιατί όλα αυτά, δηλαδή όλες αυτές οι ελλείψεις είναι τυχαίες? Ας απαντήσει.
0: Και όπως είπατε πριν, θέσατε και το ερώτημα και γιατί είπανε ναι στην παράταση που ζητήθηκε.
1: Γιατί δώσανε παράταση
0: το δηλαδή, πριν,
1: τον Ιούνιο? Γιατί δώσανε παράταση? Τρεις μήνες παράταση. Τρεις μήνες. Που ξέρω εγώ τώρα τι συζήτηση έγινε μεταξύ τους. Ας αποδείξουν τον αντίο.
0: Κοιτάξτε
1: τώρα πρώτα απ' όλα εκείνο που είναι. Πέρα από τη διαχείριση των χρημάτων είναι η αντιμετώπιση των ορεινών χωριών της Αγίθου.
0: Ναι.
1: Δύο χωριά χωρίς νερό ενέπει 2026. Ενέπει 2026 και μας μιλάνε για εκατομμύρια. Κάθε τρεις και λιγάκι βγαίνει ο βουλευτής και μας μιλάει για εκατομμύρια στη Αγίθο. Κάθε τρεις και λιγάκι ο δήμαρχος μας λένε για εκατομμύρια. Ενέπει λοιπόν 2006 δεν έχει νερό το Γύρι και η Λούγα. Δεύτερο στοιχείο. Τα 13 ορεινά χωριά υδροδοτούνται με ένα αγωγό που έρχεται από το Κύρι και φτάνει στη Βολήμα. Ξέρετε ότι στη Βολήμα υπάρχει πρόβλημα, δεν φτάνει το νερό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ τη 2026 που αναπτύσσεται το νησί μας, που γίνονται προσπάθεια κτλ, ο καθένας κάτι να φτιάξει, να βελτιώσει το εισόδημά του κτλ, δεν δίνει νερό. Τι να λέμε τώρα? Τι να λέμε? Δηλαδή δείχνει ότι αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη διοίκηση του τόπου δεν τους διαφέρει ο τόπος και οι κάτοικοι. Άλλα πράγματα τους ενδιαφέρουν.
0: Να ρωτήσω, κύριε Σοφέ, ποια είναι η εικόνα που έχετε σήμερα εκεί πέρα με το έργο? Γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε, είστε γνώστης.
1: Περνάω από εκεί αντικειμενικά στο Αγιολιονταμένο.
0: Μα γι' αυτό ρωτάω.
1: Και κατεβαίνω επί τούτου κιόλας, αν θέλετε. Είναι πιο δύσκολος ο δρόμος, αλλά κατεβαίνω να ρίξω και καμιά ματιά.
0: Ναι.
1: Μετά την καταγγελία τρέχουν και δεν σώνουν. Και δεν τρέχει ο Αλιβέρας, παραδείγματος χάρη, που έχει πληρωθεί το έργο. Τρέχουν άλλοι εργολάβοι. Άλλο πράγμα προκύπτει τώρα. Άλλο πράγμα.
0: Καλά, μπορεί να υπάρχει υπεργολαβία, υπάρχει αυτό, δεν είναι πρώτη φορά. Ναι, δεν είναι.
1: Όλα μπορούν να συμβούν. Ναι. Όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
1: Γνωστός εργολάβος είναι που αναλαμβάνει τα πάντα, ζητάγητο. Τώρα τελευταία έχει προκύψει ένας εργολάβος που αναλαμβάνει τα πάντα. Και τα σκουπίδια αναλαμβάνει για 9,5 εκατομμύρια για δύο χρόνια και άλλα και άλλα και άλλα. Τι να λέω τώρα λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι τρέχουμε λοιπόν από την μέρα που έγινε καταγγελία και δεν φτάνουν. Όπως να κλείσουμε το έργο. Άμα τα καταφέρνουν και το κλείσουν, θα είναι αρχής έργο. Πρώτα απ' όλα για τους κατοίκους της ερημινής ζώνης. Αν τα καταφέρουν και μετά από εκεί και πέρα να προκύψουν οι ευθύνες, εδώ είναι η δικαιοσύνη, ας τις ελέγξει να προχωρήσει στα δέοντα. Τι να πω. Το κυρίαρχο για μας είναι να ικανοποιηθεί το αίτημα των κατοίκων, να φτάσει το νερό στα σπίτια. Να ενισχυθεί η περιοχή μας με νεράκι που τελικά δεν
0: είναι. Καλά, είναι να γίνει το έργο, αλλά να γίνει σωστά το έργο, έτσι.
1: Βεβαίως να γίνει σωστά. Αυτό κυρίως μας ενδιαφέρει.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβατε. Ναι. Τώρα, αν καταφέρουν και το κάνουν σωστά μέσα σε τώρα 20 μέρες που το ξεκινήσανε παλεύοντας, με γεια τους, με χαρά τους. Τι να λέω εγώ. Εδώ είναι οι αρχές, ας ελέγξουν και τις ποινικές ευθύνες να υπάρχουν, να ελέγξουν και τις τεχνικές αστοχίες που μπορούν να υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι ειδικός για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν υπηρεσίες.
0: Άρα θεωρείτε ότι η απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης δεν ήταν αυτή που θέλατε?
1: Εμείς δεν θέλουμε καμία απάντηση.
0: Εντάξει, πήρε το λόγο και απάντησε ο άνθρωπος.
1: Πήρε το λόγο και απάντησε, βεβαίως. Στις απαντήσεις μας, κατά τη γνώμη μας, δεν κάλυψε τις ευθύνες του. Ένα από τη μια. Είναι σοβαρό αυτό. Κατά τη γνώμη μας, δεν κάλυψε τις ευθύνες του. Εμείς κυρίως το θέσαμε στην περιφέρεια για μία ακόμα φορά για να αναδείξουμε και τις ευθύνες και της περιφέρειας. Ναι. Βεβαίως ο Δήμος έχει τις δικές του και εκεί η Λαϊκή Συσπήρωση ξέρω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, έχει θέσει κατά επανάληψη το θέμα, μέχρι και γραφικούς τους είπαμε τους δικούς μας εκεί της Λαϊκής Συσπήρωσης Λάκηθο, γιατί έρχονται και επανέρχονται.
0: Εν τω μεταξύ έχει ζητήσει η αντιπολίτευση και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Βεβαίως, από την πληροφορούμε, αγρονιγόρασε και ο Δήμαρχος της Λαϊκήθου. Αρνείται να κουβεντιάσει, να ενημερώσει. Αδερφέ, γίνεται χαμός για αυτό το θέμα. Δεν έχει να πει τίποτα. Όλα καλά γεναμένα.
0: Ενδεχομένως να περιμένει το πόρισμα από τη διαχειριστική.
1: Μα και αυτός δεν έχει να πει τίποτα. Ας πει, να πει, να πει δύο κουβέντες. Να πει, ρε παιδιά, τούτο και τάλο μου συνέβηκε. Κάτι. Τίποτα δεν έχει να πει. Μόνο θα απολογείται στα πορίσματα που θα τον καλά οι εισαγγελέας. Ας πάει στον εισαγγελέα να απολογηθεί, αν υπάρξει εισαγγελέας. Δεν είναι υπεύθυνη η στάση αυτή. Και η περιφέρεια επίσης, αν δεν πηγαίναμε εμείς να βάλουμε το θέμα, δεν έβγαλε τσιμουδιά 20 μέρες. Τσιμουδιά δεν έβγαλε ούτε αντιπεριφερειάρχη της Λαϊκήθου, ούτε ο περιφερειάρχης, ούτε καμία πλευρά της διοίκησης της περιφέρειας δεν ασχολήθηκε με το θέμα.
0: Άρα
1: αναγκαστήκανε μετά από τη δική μας παρέμβαση να μιλήσουν.
0: Εξού και το αλυσβερίσι που αναφέρατε πριν. Τον χαρακτηρισμό. Λέω, επαναλαμβάνω αυτό που είπατε. Εντάξει, αυτό σημαίνει.
1: Με την έννοια αυτή.
0: Με την έννοια είναι αυτή. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, αυτό λέτε.
1: Ότι οι πράξεις, ας πούμε, αποδεικνύονται ότι δεν κάνουν τα δέοντα προκειμένου να πράξουν το καθήκον τους. Το καθήκον αυτό ήταν. Όταν έρχεται το Γενάρη του 24 τιμολόγιο πληρωμής 807.000 και τα κουμπάνε επί τόπου και το Φλεβάρι ξανά. Και τα ξανακουμπάνε επί τόπου. Εντάξει, τι έγινε βρε παιδιά το Δεκέμβρη, το τελειώσατε το έργο? Να ρωτήσει κάποιος από αυτούς που διοικούν τον τόπο. Το τελειώσατε το έργο? Θέλετε και τα λεφτά. Αλλά τραβάνε το σιρτάρι, πάρτε τα λεφτά 807.000 και τελειώσαμε. Και τελικά το έργο δεν έχει υλοποιηθεί ούτε στο 30%.
0: Μάλιστα. Εάν το πόρισμα δεν δείξει κάτι με το τι... Τι θα πείτε,
1: εμείς τι θα πούμε, τι να πούμε, αυτά που λέμε.
0: Δεν θα πείτε τίποτα άλλο, θα πείτε να τελειώσει το έργο, από ό,τι φαντάζομαι.
1: Αυτό
0: είναι και το ζητούμενο δηλαδή.
1: Μακάρι να τελειώσουμε και δεν μας δίκαια καλά εμείς να βάλουμε κανέναν άνθρωπο φυλακή που λέει ο λόγος.
0: Εσείς θέλετε να τελειώσουμε
1: το έργο. Δεν θέλουμε να δίκαια καλά, ψάχνουμε εμείς για ενόχους. Δεν είναι αυτή η πολιτική μας. Η πολιτική μας είναι να δέχουμε τα προβλήματα και να πιέζουμε για τη λύση τους.
0: Και
1: κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και κοιτάξτε να θυμίσω, μια και βρίσκουμε στο... Στο ραδιοφωνό σας να θυμίσω ότι οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα έχουν ξεκίνησει από το 22 για αυτό το έργο. Έχουν μαζέψει υπογραφές, 300 υπογραφές, μέχρι τη Βουλή έχει φτάσει το θέμα από το 22. Είναι μια συνεχή παρέμβαση λοιπόν και αγωνία των κατοίκων για να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό μας ενδιαφέρει και δεν είμαστε ούτε όψιμοι υποστηρικτές αυτής της κατάστασης, ούτε ψάχνουμε να βρούμε. Ναι. Απλά ευχαράζουμε την αγωνία του κόσμου
0: και τους προβληματισμούς. Και θέτεται προβληματισμούς παράλληλα.
1: Και θέλουμε προβληματισμούς για τον τρόπο διαχείρισης των κυρίως των χρημάτων. Και να σας πω και τελική κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Σε σχέση με τη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και το πρώτο.
0: Τι εννοώ.
1: Αλλά δεν γίνεται χαμός. Έχει γίνει πλέον ο καθεστώς. Το δημόσιο χρήμα διασπαθίζεται από εδώ και από εκεί με τους κολλητούς και τους κουμπάρους και τους φίλους και το ένα και το άλλο. Τι να πω δηλαδή. Είμαστε υποψιασμένοι όλοι. Είναι για τον ΕΠΕΚΕΠΕ, είναι εδώ, είναι εκεί.
0: Το λέτε σε ένα γενικό πλαίσιο, δεν εννοείται κάτι άλλο.
1: Βεβαίως, λέω ότι είμαστε υποψιασμένοι σε μια περίοδο που τα σκάλαινα διαδέχονται το ένα πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Ακόμα και σε Ζάκηθο τώρα έρχονται καινούργια πράγματα. Ακούμε τώρα τηλεμετρία, πώς έγινε και γιατί έγινε και η λήψη κτλ. Διαχειριστική αρχή και στην τηλεμετρία. Διαχειριστική αρχή ζητάνε και στο έργο των φιλικών.
0: Έγιναν έλεγχοι. Το ένα και για το άλλο.
1: Μπράβο. Και ήδη ξέρουμε, ήδη από ό,τι ψιθυρίζεται και στην τηλεμετρία υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπάρχουν 22 σημεία τα οποία έχει στο πόρισμα σημειώσει το προσωρινό η διαχειριστική και αναμένεται η απάντηση από τη ΔΕΙΑΣ.
1: Μάλιστα.
0: Από τις τεχνικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι σημαντικό και με αυτό να κλείσουμε. Να γίνει αυτό το έργο επιτέλους, να αποκτήσουν τα ορεινά ίδρυυση έτσι
1: αυτό,
0: κανονική.
1: Μακάρι, και να μην φτάσουμε και να μην μπούμε σε μια διαδικασία τέρμονη τώρα περί ελέγχων και ξανά ελέγχων και πάνε 10 χρόνια πίσω. Ναι. Γιατί να σας πω και τ' άλλο, αν είχαν τελειώσει τα λεφτά, όπως λέει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, θα ζητούσε επανένταξη και δεν φτάσανε τα χρήματα. και να συνεχίσει το έργο, να συνέχιζε το έργο με την επανένταξή του και καινούρια χρήματα κτλ. Αλλά ούτε αυτό κάνανε, το αυτονόητο, όπως λέει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Τι να λέω λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφία.
1: Δηλαδή, βγαίνουν συμπεράσματα γενικότερα με τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης. Αυτό. Και το σεβασμό του Ζακηθινού λαού. Απαξίωση πλήρως των αναγκών του και της προσωπικότητα του Ζακηθινού λαού. Πώς ο καθένας αντιμετωπίζεται τη συνταγή με τον τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Με τον κύριο Παναγιώτη Σοφό μιλήσαμε, τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, που δεν είναι πρώτη φορά που έδεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα για τον αγωγό ίδρυυση των ορεινών.

πάντα στην παρέα μας είναι Levante Ferries με 5 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Είναι αναρτημένα στο site levanteferries.com. Εκεί βέβαια αναρτώνται και τα έκτακτα δρομολόγια όποτε αυτά υπάρχουν. Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας από εκεί με μια εύκολη γρήγορη διαδικασία. Πολύ απλή. Χωρίς άγχος, χωρίς καμιά ταλαιπωρία. Ούτε καν χρειάζεται να εκτυπώσετε το εισιτήριο. Να θυμίσω εγώ τα δρομολόγια ποια είναι. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 10, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 12 και 4, 3 και 4 μεσημέρι, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Εάν θέλετε να κάνετε την ανακαίνιση, τη διακόσμηση, να αλλάξετε, να ντύσετε, να ομορφύνετε το δικό σας αγαπημένο χώρο, βρίσκοντας σε ένα χώρο συγκεντρωμένα όλα τα ίδια αυτά που αναζητάτε, βεβαίως και τα πάτε στην εταιρεία Μπράτης, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα τα βρείτε όλα τα ίδια εκεί, είναι και οι τιμές που θα τα βρείτε. Οι τιμές είναι μοναδικές, είναι προσιτές, άκρους ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Έπιπλα τη Sofa Company, υπέροχα και μοναδικά. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα, λευκά είδη, σεντόνια για το υπνοδωμάτιο, φωτιστικά και δάπεδα, ταπετσαρίες τείχου. Για να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά ξεκούραστοι. Τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, μόνο στην εταιρεία Μπράτης, και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19.

Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα σε ελάχιστα λεπτά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τρίτη.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Stigma Radio.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Συνέχεια εδώ στην εκπομπή, 36 λεπτά είμαστε μετά τις 11 μέχρι τις 12 περίπου μαζί και σήμερα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος. Θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Non sei più lo stesso.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για το νέο ψηφιακό εργαλείο που αξιοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη και μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου της διαδικτυακής παρουσίας γιατρών και ιατρικών δομών, με το Υπουργείο Υγείας να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσει πιθανές παραβάσεις, παράνομες διαφημίσεις και περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που προβάλλονται στο διαδίκτυο δεν αντιστοιχούν στις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει απαιτούμενη αδειοδότηση. Μιλάμε για το MedWatch, το οποίο ξεκίνησε βέβαια αρχικά στην Αθήνα και θα επεκταθεί και σε όλη τη χώρα στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια τίθενται ερωτήματα εδώ. Τι ακριβώς θα ελέγχεται, πώς θα αξιολογούνται όλα αυτά, οι αναρτήσεις, οι διαφημίσεις κτλ. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ενημέρωση του πολίτη και στην απαγορευμένη ιατρική διαφήμιση? Είναι πολλά τα ερωτήματα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη Ζάκυνθο εδώ. Τι σημαίνει αυτό το νέο σύστημα, πώς το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου? Γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου και αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι πλέον αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Του πρώην.
1: Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όχι αντιπρόεδρος.
0: Ωραία. Πώς υποδέχεται ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν εδώ στη Ζάκυνθο αυτή την εφαρμογή του MedWatch και την επέκταση?
1: Εντάξει, είναι μια εφαρμογή, δεν είναι πανάκια, δεν είναι ότι θα λύσει όλα τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει θα βοηθήσει στην αναζήτηση της ιατρικής διαφήμισης, η οποία οφείλω να σας πω έχει θεργέψει νεάκρατη τα τελευταία χρόνια. Θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχει πράγματι πρόβλημα, κύριε Καψαμπέλη, με τον τρόπο που προβάλλονται οι ιατρικές υπηρεσίες γενικότερα?
1: Εννοείται. Είναι πρόβλημα μεγάλο, διότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι παραπληροφόρηση.
0: Άρα είναι...
1: Κανένας δηλαδή σοβαρός γιατρός δεν διαφημίζεται, δεν αυτοπροβάλλεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Πόσο
1: κάθε
0: εύκολο.
1: Γιατρός, όταν ανοίγει ένα ιατρείο, έχει το δικαίωμα να πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και να αναρτήσει σε μια εφημερίδα ή σε ένα μέσο το όνομά του, την ειδικότητά του, την καθαρή ειδικότητά του, χωρίς προσταφαιρέσεις, έτσι, τις ημέρες λειτουργία του ιατρείου του και τη διεύθυνση του ιατρείου του.
0: Τίποτα άλλο.
1: Ναι, τίποτα άλλο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες. Κατόπιν εγκρίσεως, τίποτα άλλο δεν επιτρέπεται. Όλα τα άλλα είναι εκ του περιορισμού.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει κόκκινη γραμμή, να το πούμε έτσι, μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Η ιατρική δεν είναι ένα προϊόν που πρέπει να διαφημίζεται. Έτσι, η ιατρική έχει κανόνες, έχει δεοντολογία και οι γιατροί που την υπηρετούν πρέπει να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι χρειάζεται να υπάρχει ανθρώπινος και επιστημονικός έλεγχος πριν επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση σε ένα γιατρό ή η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Οπωσδήποτε. Όχι, εντάξει, αυτά είναι εντάξει,
0: βοηθητικά
1: στοιχεία και τα λοιπά. Απαιτείται έλεγχος, έτσι, και φυσική παρουσία. Προγραμματισμένοι έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο που έχει προκύψει τελευταία με αφορμή, το γνωρίζετε, εντάξει, ήταν στην επικαιρότητα και εξακολουθεί και είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, είναι οι λεγόμενες εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη θεραπείες ή υπηρεσίες που διαφημίζονται από μη ιατρικές δομές. Με λίγα λόγια, το ερώτημα ποιο είναι? Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος παραπλάνησης των πολιτών όταν μη ιατρικές επιχειρήσεις προβάλλουν υπηρεσίες που μπορεί να σχετίζονται με την υγεία?
1: Ακούστε κάτι, η διαφήμιση απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Είτε είναι από δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή υγειονομικές δομές, ή αν παραπλανητικά κάποιες άλλες δομές που δεν ανήκουν στον ιατρικό χώρο κάνουν τέτοιου είδους διαφήμιση, απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Ρητάπα, γιατί είναι παραπρόρηση αυτή και είναι και επικίνδυνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από Ινστιτούτα Αισθητικής, είτε από κάποιες μεθόδους κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι... με αποτέλεσμα να υπάρχει στον κόσμο σύγχυση, έτσι, και είδατε τα αποτελέσματα ποια είναι.
0: Ναι, ναι. Ειδικά στη Ζάκυνθο, και να πάμε τώρα εδώ που, εντάξει, έχουμε και έντονη τουριστική δραστηριότητα για 6 μήνες περίπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε διαπιστώσει περιπτώσεις τέτοιες που προσπαθούν κάποιοι να προβάλλουν υπηρεσίες υγείας με τρόπο που δημιουργείται σύγχυση στον πολίτη ή παραπλάνηση ή στον επισκέπτη, βέβαια, έτσι.
1: Ακούστε κάτι, εμείς σαν ιατρικός σύλλογος που αδειοδοτούμε τα ιατρία από κάποια εποχή και μετά, δηλαδή μετά το 2011-12,
0: ναι,
1: που ήρθε η αρμοδιότητα σε εμάς, κάνουμε και ελέγχους,
0: ναι,
1: είτε αν υπάρχει κάποια καταγγελία, είτε αν διαπιστώσουμε εμείς κάποια παρανομία, κάποια παράβαση κτλ. Έχουμε επανειλημμένους ελέγχους και κάνουμε ελέγχους, όπως και έχουμε επιβάλει και πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα κτλ.
0: Α, έχουν συμβεί αυτά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι όμως σε περιπτώσεις ακραίες όπως αυτή που...
0: Ναι, η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε στο ιατρείο εκεί στην...
1: Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, θα αυξηθούν και θα γίνουν ακόμα και συχνότεροι.
0: Δηλαδή...
1: Ιδιαίτερα με αυτές τις μικρο, ας το πούμε, διαφημίσεις,
0: ναι,
1: στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Έτσι, θα επιληφθούμε για άλλη μια φορά επιπλέον και με μεγαλύτερη αυστηρότητα.
0: Τα ιατρία στο νησί μας, κύριε Καψαμπέλη, πώς ελέγχονται, δηλαδή μόνο κατόπιν καταγγελιών, ή μπορεί ο ιατρικός σύλλογος, χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία, να κάνει έναν ευνίδιο έλεγχο?
1: Μπορεί να κάνει, δηλαδή προβλέπεται, δηλαδή στην πενταετία να ελέγχεται ένας ορισμένος αριθμός ιατρίων.
0: Και τι ελέγχεται?
1: Ανατακτά διαστήματα.
0: Ναι. Τι ελέγχεται, δηλαδή?
1: Είναι τακτικός. Εκεί ελέγχουμε καταρχήν την ειδικότητα του γιατρού. Εάν ο γιατρός, ο οποίος έχει, δηλαδή το γιατρείο έχει αδειοδοτηθεί,
0: ναι,
1: είναι ο γιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Από εκεί και πέρα τους τίτλους που χρησιμοποιεί, το χώρο, εάν έχει υποστεί αλλοιώσεις σε σχέση με την άδεια που έχει πάρει, αν υπάρχουν μηχανήματα και δεν έχουν δηλωθεί, ή αν υπάρχουν κάτι νεότερα που είναι εγκεκριμένα, δηλαδή,
0: ναι,
1: προβλέπονται για την ειδικότητα του γιατρού.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: μπορεί, παραδείγματος χάρη, όταν άνοιξε ένας χειρουργός, ένας καρδιολόγος, ας πούμε,
0: ναι,
1: πριν 20 χρόνια, να είχε δηλώσει ταχυμηχανήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα να έχει βγει ένα καινούριο μηχάνημα, αναγνωρισμένο, εγκεκριμένο, καρδιολογικό, και να το έχει βάλει στο γιατρό. Αυτό επιτρέπεται.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δηλώσει από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
1: Δηλαδή, ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα ελέγχουμε αν υπάρχουν μηχανήματα που δεν είναι συμβατά.
0: Δεν συνάδουν
1: με την ειδικότητα του γιατρού.
0: Και βέβαια ελέγχεται και την ειδικότητα, όπως είπατε. Δεν μπορεί σε ένα παθολογικό γραφείο να είναι γυναικολόγος, παράδειγμα.
1: Και μετά συμπεριφορές προς τον πολίτη, προς τον ασθενή, γενικότερα, δηλαδή.
0: Από τους ελέγχους που έχετε κάνει στη Ζάκυνθο, έχετε, χωρίς να μας πείτε βέβαια στοιχεία, έχουν διαπιστωθεί, πώς θα το πω τώρα, διαφοροποιήσεις. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Έχετε διαπιστώσει παραβάσεις?
1: Ιδιαίτερες όχι.
0: Όχι.
1: Ότι είναι καταρχήν άμεσα και συμβουλευτικά και τα λοιπά, ενημερώνουμε αν προκύψει κάποιο θέμα και δεν είναι σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από εκεί και πέρα ζητάμε τη διόρθωσή του την άμεση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Απευθυνόμαστε σε συναδέλφους, έτσι. Από εκεί και πέρα, αν είναι οτιδήποτε είναι πιο σοβαρό ή είναι επικίνδυνο, αμέσως δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ναι. Μέχρι και διαγραφή, φαντάζομαι, προβλέπεται.
1: Όχι διαγραφή, αλλά απλώς αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας.
0: Αναστέλλεται η άδεια
1: και του ιατρείου και του γιατρού, αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, εμείς έχουμε βάλει και χοντρά πρόστιμα, και 10 και 20 και 30.000 σε ορισμένες περιπτώσεις και παλιότερα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε, οι γιατροί της Ζάκυνθου συμπεριφέρονται δεοντολογικά και σωστά, θα έλεγα. Κάποια φαινόμενα που είναι στις τουριστικές περιοχές, αντιλαμβάνεστε, όπως όλα τα πράγματα, καμία φορά εκφεύγουν.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και ελέγχουν,
0: ναι,
1: και με την παρουσία και της αστυνομίας και τα λοιπά, δηλαδή να περιορίσουμε την άλλα θα έλεγα επικίνδυνες πρακτικές, θεραπείες κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι υπόψη μας, αν μας καταγγελθεί σίγουρα δεν το συζητάμε. Και όλες αυτές δηλαδή που συσκοτίζουν τον πολίτη, τις λεγόμενες εναλλακτικές
0: μορφές
1: ιατρικής, έτσι.
0: Τώρα είναι στη μόδα και η κβαντική ιατρική, το γνωρίζετε.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ακούστε κάτι. Τώρα όλες αυτές οι μορφές, όπως η ομοιοπαθητική, η αναγεννητική ιατρική, η αντιγυραντική, η κβαντική ιατρική που προβλέπεται μέσω βιοσυντονισμού κτλ. Αποτελούν μεθόδους οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες από την επίσημη ιατρική κτλ. Ούτε έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Και όσοι καταρχήν απαγορεύεται να τις διαφημίζουν, δεν το συζητάμε, δεν είναι ειδικότητες αυτές. Είναι τρόπος σκέψης, ας πούμε, του γιατρού. Πρέπει να είναι γιατρός, πρέπει να εξηγεί στον ασθενή τι είναι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Έτσι, δεν πρέπει να από τον ασθενή να έλεγα να τον αποσυντονίζει από την κλασική, την επίσημη διάγνωση και θεραπεία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να του προτείνει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία μεταξύ μας. Έτσι. Όλα αυτά που γίνεται είναι εμπορικού τύπου δραστηριότητες στις οποίες εμείς είμαστε κάθετα απέναντι. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε τώρα ή κάτι που στα γιατρία να βάζουν ορούζου με βιταμίνες ή οτιδήποτε άλλο κτλ.
0: Και ενδέχεται, συγγνώμη διακόπτω, να εγκυμονούν και κινδύνους. Για να τα ακούνε οι συμπολίτες.
1: Τώρα ένα-δύο παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, ο βελονισμός είναι μια πράξη, ας πούμε, που αναγνωρίζεται τρόποτινα από την ιατρική,
0: ναι,
1: αλλά θα πρέπει να γίνεται από γιατρό, έτσι, ως ιατρική πράξη, όχι από κανέναν άλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν γίνεται από κανέναν άλλο, από οποιοδήποτε άλλον εκτός από γιατρό, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Διότι μία φορά θα κάνει μία αντίδραση και αυτός ο οποίος δεν είναι γιατρός δεν θα ξέρει να την αντιμετωπίσει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και από εκεί και πέρα ούτε όλοι οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να κάνουν βελονισμό.
0: Ναι. Είπατε παράδειγμα το βελονισμό.
1: Χρειάζεται παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: ο γιατρός που κάνει βελονισμό να το έχει δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο, να έχει εκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένο κέντρο, να έχει γραφτεί στην εταιρεία βελονισμού,
0: ναι,
1: και να έχει εκπαίδευση πάνω από 300 ώρες, 150 θεωρητική, 150
0: πρακτική
1: κτλ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι διαδικασίες που μπορεί να τις κάνει ο οποιοσδήποτε ακόμα γιατρός. Δεν το συζητάμε για φυσικοθεραπευτές και για άλλα επαγγέλματα. Εκεί είναι αντιποίηση επαγγέλματος.
0: Και φαντάζομαι, περί πλασμαφαίρεσης που είναι τώρα στην επικαιρότητα, δεν το συζητάμε. Είναι...
1: Δεν είναι, ακούστε κάτι τώρα. Σαν μέθοδος υπάρχει πλασμαφαίρεση στην ιατρική.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή έχει άλλες ενδείξεις, έτσι, δεν έχει στην αναγεννητική αντιγυριατρική, ας το πούμε, εφαρμογή, έτσι, και πρέπει να γίνεται σε ειδικά κέντρα,
0: σε ειδικά,
1: οργανωμένα, δηλαδή σε νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές κτλ. Κτλ. Κάτω από προϋποθέσεις και ειδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όπως είναι η, πώς το λένε, η αιμοκάθαρση,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: κάνουν,
0: ναι,
1: οι νεφροπαθείς. Αντίστοιχο, ναι, πράγμα είναι.
0: Κάτι αντίστοιχο, μάλιστα.
1: Θέλει εξειδίκευση, θέλει σοβαρότητα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ένα άλλο θέμα που,
0: ναι,
1: είναι διαδεδομένο και είμαστε εντελώς κάθετοι απάνω σε αυτό, είναι αυτή η εφαρμογή τελευταίως που γίνεται με τα λεγόμενα μπότοξ, γυαλουρονικά κτλ. Εκεί λοιπόν απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε τέτοια θεραπεία αισθητική μη γιατροί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ακούμε και εμείς, δεν έχουμε κάποια καταγγελία οτιδήποτε, ότι μπορεί να γίνεται, δεν ξέρω τώρα εδώ στη Ζάκηδο ή
0: έχετε ακούσει εδώ κάτι για εδώ.
1: Και από άλλες δηλαδή, πώς το λένε, από άλλους επαγγελματίες που δεν είναι γιατροί.
0: Ο ειδικός
1: αλλά
0: ποιος
1: και
0: είναι.
1: Οι γιατροί, για να ξέρετε,
0: ναι,
1: μπότοξ μπορούν να κάνουν μόνο τρεις ειδικότητες.
0: Για πείτε μου.
1: Δηλαδή δερματολόγοι,
0: ναι,
1: πλαστική χειρουργή και γνατοπροσωπική χειρουργή.
0: Μάλιστα.
1: γνατοχειρουργοί.
0: Ναι, ναι.
1: Κανένας άλλος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή ένας γενικός γιατρός, εγώ που είμαι χειρουργός, απαγορεύεται να κάνω μπότοξ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το ξέρω να το κάνω, αλλά δεν επιτρέπεται να το κάνω. Οποιοδήποτε άλλος απαγορεύεται. Αυτό έχουμε μοιράσει και την απόφαση από το ΚΕΣΥ και από το Υπουργείο και γενικώς από τους ιατρικούς συλλόγους, τους γιατρούς, για να είναι ενημεροί.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα μας καταγγελθεί ότι κάνουν μπότοξ γιατροί άλλων ειδικοτήτων εκτός από αυτές που σου...
0: Έχετε λάβει τέτοια καταγγελία?
1: Όχι.
0: Μέχρι σήμερα όχι.
1: Πού σας, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει και με όλα αυτά εμείς θα εντείνουμε για τους ελέγχους και οπωσδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι μπορεί να ξεφεύγουν, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο να φτάσει στην τελειότητα το κάθε πράγμα, ο κάθε έλεγχος, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς εδώ είμαστε και να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά πρέπει και οι πολίτες να ενημερώνονται, να μας καταγγέλουν όποιο περιστατικό τέτοιο πέσει στην αντίληψή τους, τεκμηριωμένα, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αλλά πρέπει και ο πολίτης να το ψάχνει λίγο.
0: Ξέρετε, τώρα
1: σήμερα με όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση,
0: ναι,
1: την άκρατη διαφήμιση, τα,
0: αυτό είναι το πρόβλημα,
1: αυτά, του διαδικτύου και τα λοιπά,
0: ναι,
1: είναι δύσκολο κανείς να
0: ξεχωρίσει την αλήθεια από το, ψέμα, να μπορέσει
1: και,
0: να...
1: Και μετά ο πολίτης, ας πούμε, βομβαρδίζεται από όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν,
0: πρέπει να είναι προσεκτικός.
1: Όπως παραδείγματος χάρη, μπαίνει ο ίδιος και διαβάζει ο πολίτης αν υποθέσει ότι έχει κάποιο πρόβλημα ή νομίζει ότι έχει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έρχονται πολλοί στα ιατρία και σου λένε: εγώ διάβασα αυτό ή αυτό και έχει άποψη κιόλας για τα θέματα.
0: Ναι.
1: Αυτά καλό είναι να μην τα παρακολουθεί, να μην τα βλέπει, διότι σύγχυση δημιουργείται.
0: Περισσότερο.
1: Όταν ο πολίτης έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να πηγαίνει στον προσωπικό του γιατρό ή στην αντίστοιχη ειδικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή χρειάζεται γενικότερα ένα νοικοκύρεμα, έτσι,
0: και ένα φιλτράρισμα, πλευρά, ένα φιλτράρισμα.
1: Και από την πλευρά. Έτσι, δεν υπάρχουν θαύματα στην ιατρική, υπάρχουν θαύματα επιστημονικά εντός εισαγωγικών, όπως τα λέμε,
0: ναι, ναι,
1: αλλά αυτά γίνονται με βάση την κλασική ιατρική, με βάση τους εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω σε αυτό το θέμα και σε οργανωμένα κέντρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος τώρα σε ένα ιατρείο του Κολονακίου, δεν ξέρω πού αλλού κτλ., χωρίς να σκεφτεί και να του προτείνουν θεραπείες και να τις κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, αβίαστα.
0: Αντιλαμβάνω.
1: Ό,τι προπαγάνδα και πληροφόρηση και παραπληροφόρηση να υπάρχει. Έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Φυσικά, οι πρώτοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που τα κάνουν.
0: Έτσι. Φυσικά, εντάξει, εννοείται.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε και ορίστε το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μία φορά θα γίνει, δε.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δεν πρέπει να παρασέρνετε ότι «α, εγώ πήγα εκεί, το βρήκα καλό», γιατί μπορεί να τύχει να κάνει κάποιος μία θεραπεία,
0: ναι,
1: εναλλακτικού τύπου, δεν προσθέτουν τίποτα, έτσι, ψυχολογικά είναι αυτά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα και το λέει στον άλλον, να θα πάω κι εγώ.
0: Κατάλαβα. Έτσι. Και έτσι παρασύρεται.
1: Καμία φορά,
0: και έτσι παρασύρεται,
1: αν ακούγεται ακριβώς, σου λέει «α, αφού είναι ακριβό, είναι και καλό».
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι. Και αυτό. Έχετε
1: λοιπόν
0: δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καψαμπέλη, για τις χρήσιμες συμβουλές σας και άποψεις. Να είστε καλά. Με τον πρόεδρο του Πανελληνίου, του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου μιλήσαμε, με τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Όχι, δεν νομίζω, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.

0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η Levante Ferries. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά εύκολα και απλά μέσω του levanteferries.com. Και η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Και με το κατάστημα βεβαίως στην πόλη Φωσκόλου 19, όλα τα είδη σε εξαιρετικές τιμές, πάρα πολλά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα τα πούμε, να είμαστε καλά έτσι, θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εκεί στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες.

0: Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. 21 ο μήνας σήμερα. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη ή μας έφαγε και ο Σεπτέμβρης. Διαλέγετε και τρώγεστε.

εμείς κρεμόμαστε, που λέω λόγο, από υπουργικά χείλη, πρωθυπουργικά χείλη. Τι θα γίνει με τα καύσιμα? Το χειμώνα προβλέπεται να τραγουδάμε όλοι μαζί εκείνο που τραγουδάει

υπάρχουν φόροι. Φόρα παντοφόροι. Είναι πολύ απλό. Ελλάς Ελλήνων Εσκιμών το χειμώνα.

Ο κύριος Γεωργιάδης ρίχνει λάσπη στην κυρία Καριστιανού ότι είναι κουβαντική ιατρός και όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού αντεπιτίθεται και μιλάει για τα νανογυλαίκα του Γεωργιάδη. Έχουν βγει όλα τα βιντεάκια τα παλιά που διαφήμιζε τα νανογυλαίκα και έλεγε φοράς ένα τέτοιο γυλαίκο και σου περνά λοιπόν. Βέβαια. Ο Άδωνης δεν πήγε για εμφύτευση. Έβαλε τυρμπάν ένα νανογυλαίκο και έβγαλε μαλλί. Δεν έκανε μπότοξ, φαίνεται ότι είναι μποτοξαρισμένο. Όχι, δεν είναι από μπότοξ, παιδιά. Παλιά όταν είχαμε μαγουλάδες μας βάζανε μια πετσέτα στο, και μας τη δέρανε πάνω στο κεφάλι και βάζαμε καταπλάσματα. Έβαζε το νανογυλαίκο χωρίς κατάπλασμα, το έδαινε κανονικά, κοιμότανε και ξύπνησε έτσι όπως είναι τώρα. Όλα τα κάνει με νανογυλαίκα. Δεν έχετε στήσει νανογυλαίκο. Θα τον τυλίξετε κανονικά σαν πίτα με απ' όλα. Έχετε μοροϊδές, νανογυλαίκο. Λίγο λίγο σιγά σιγά με κρεμούλα, διείσδυση νανογυλαίκου, πάντα χαιμορροίδες. Είναι θεματουργά. Πάνε ο Άδωνος. Περνάμε όλοι πόνο. Μάλλον δίνει και στον πρωθυπουργό νανογυλαίκο. Γι' αυτό δεν πονάει ο Μητσοτάκης με όλα αυτά που κάνουν ο Γεωργιάδης, ο Φλεύρης και τα υπόλοιπα παιδιά. Και κυρίως ο Πατούλας.

Κράτος ο κύριος Γεωργιάδης δεν λέει λέξη για τα παλιά νάνο γυλαίκα. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα ξαναγίνουν της μόδας. Και δεν τα πουλάει κιόλας τώρα. Το Μαξίμου κατηγορείται ως πληθυντικό.

το μεγάλο πανηγύρι θα γίνει πανηγύρι, τέλος πάντων δυστυχία είναι. Αλλά πόσο, 2-3 μέρες ακόμα και θα βγουν πολλά ονόματα. Επωνύμων που έκαναν πλασμοθέρεση και πάρα πολύ πολιτική. Και πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά να πηγαίνει μια παρουσιάστρια να κάνει τέτοιο. Ένας πολιτικός, γιατί να κάνει τέτοια πράγματα? Εδώ πάνε και κάνουν λεύκαση προκτού, δεν θα κάνουν πλασμαφαίρεση? Σιγά. Όχι, αυτό με τη λεύκανση δεν θα βγει σε δημοσιότητα.

Είδαμε όλοι τι γίνεται στη Γερμανία. Άνοδος ακροδεξιάς, αλλά και στο Βερολίνο άνοδος της αριστεράς. Εμείς εδώ τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Μπήκε και εκείνος ο περήφανος Έλληνας, ο Φρέντι Μπελέρης, ευρωβουλευτής, και έδωσε εύσημα στον Κασιδιάρη ότι είναι από τους λίγους που εξέτησαν ολόκληρη την ποινή του στη φυλακή. Ο Μπελέρης, ο οποίος ήταν κρατούμενος ο κυβέρνης στην Αλβανία, έκλαιγε, έσκουσε να αποφυλακιστεί και δεν έκατσε να... Εντάξει. Βεβαίως ελάχιστοι έχουν ψάξει στο διαδίκτυο να δουν ποιος ήταν ο Μπελέρης. Τον μπερδέψανε με τη διαφήμιση Μπελέρ.

πάντως, παιδιά, να κοιμόμαστε ήσυχοι. Έχουμε μια κυβέρνηση που το μόνο που κάνει είναι να νοιάζεται για μας. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση σε διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο, στο διάλογο δηλαδή πια, γιατί να δυσυχούμε,

Είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Του το είπανε και το είπε. Δεν νομίζω ότι θέλει να μας κοροϊδέψει ότι ήταν τεράστιος με τίποτα. Αλλά λίγο ρε παιδί μου έτσι να σκεφτεί. Μόνο 59% σχέση με πέρυσι. Γιατί όχι 60%? Να το στρογγυλέψουμε ρε παιδί μου. Είναι να κάνει αυτό που έκανε ο Σιμίτης. Πέλεγε θα το στρογγυλοποιήσουμε προς τα κάτω. Αλλά προς τα κάτω όσα λυζότανε και πήγε.

την ιστορική, θα λέγαμε, νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου. Έχει ξεκινήσει μία πλήση εγκεφάλου, είναι τουρκάλα. Αυτή. Δεν μας ενδιαφέρει η επικράτηση της ακροδεξιάς. Τώρα Έλληνας πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στην τουρκικής καταγωγής. Αν θυμάμαι τη λένε Ράλι, η οποία εκπροσωπώντας την αριστερά νίκησε στο Δήμο του Βερολίνου, και να εκεί θα καταλήξουμε κι εμείς.

Όσο λέει για αυτό που λέμε ότι για να μειωθεί ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα θέλει έγκριση της Κομισιόν, συγγνώμη δηλαδή μεταξύ μας αυτό, αλλά μην το πείτε πουθενά. Κυρίως μην το πείτε σε δεξιούς. Δεν ισχύει αυτό. Αν ψάξετε να δείτε, κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μειώσει μονομερό στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Εφόσον φυσικά ο νέος συντελεστής παραμένει πάνω από τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το βρήκα και σας το διαβάζω. Επίσης λέει, με έγκριση της Κομισιόν μπορεί να μειώσει τον λόγο φόρο κάτω από το ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης. Τέτοια άδεια έχουν πάρει η Ισπανία, η Ιρλανδία, κατά καιρούς το είχε πάρει η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία. Τώρα εδώ πέρα κάνουν συμπλήν αυτό εκεί πέρα, Αϊνστάιν. Πώς θα το προσμετρήσει, πώς θα αυτό, ποιος τον έχει μεγαλύτερο, ποιος θα το φόρο, ποιος τον έχει μικρότερο το φόρο. Παιδιά, να λέμε αλήθειες. Όλα αυτά που είπαν στη ΔΕΘ δεν θα γίνουν. Να βγουν και να πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς θέλαμε πάρα πολύ, αλλά είδατε τι γίνεται στον κόσμο, είδατε τι κάνει ο φίλος μας ο Τραμπ, αυτό το ένα το άλλο, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από τον Πούτιν. Και όσο και να βάλουμε όλους τους Ευρωπαίους να παίρνονται πρωί, μεσημέρι και βράδυ, δεν θα μπορέσουμε με πορδές να φτιάξουμε φυσικό αέριο, οπότε τι κάθονται τώρα και μας λένε αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, να πούνε κατευθείαν, όχι το άλλο, θα στη βάλουμε, να το ξέρουμε, να πάρουμε κρεμούλα.

Έχετε προσέξει ότι η αντιπολίτευση είναι σαν να μην υπάρχει? Πού είναι ο Τσίπρας, έχει εξαφανιστεί? Δεν πιστεύω να κάνει πλασμαθαίρεση. Τίποτα, λέξη πουθενά. Τι περιμένουν? Ακόμα και τώρα, παιδιά, για το Μητσοτάκη δουλεύουν.

Και αυτά που λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει τον Κασιδιάρη, αποκλείεται να τον πάρει, παιδιά. Δεν παίρνει τον Κασιδιάρη. Εντάξει, δεν είναι σαν εκείνο το τρέο καντσόνι.

0: Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Τι απέγιναν όλοι αυτοί οι Ναζί, οι χειροκροτητές του Χίτλερ? Εξαφανίστηκαν, θανατώθηκαν? Όχι, απλά έμειναν εκεί και καλούν το μεγαλύτερο γερμανό λογοτέχνη για να ξεπληθούν από το όνειρος. Και αυτός κουβαλά τα δικά του πάθη, ξέροντας ότι η σωτηρία δεν θα έρθει από την τέχνη. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14+4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πουλιού στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market, τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, που είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές. Γιατί? Γιατί υποσχέθηκαν να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας και το τηρούν ευλογικά. Μέχρι τις 30 του μήνα, για 9 ακόμα ημέρες, ισχύει το φυλάδιο που έχει κυκλοφορήσει. Εκεί να δείτε προσφορές. Και με το σύνθημα Back to School, επιστροφή στα Φρανία, μπορείτε να δείτε σε εκπληκτικές προσφορές σχολικά είδη, τετράδια, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κασετίνες, μαγειτοδοχεία. Γιατί ακόμα και εκεί τα πλαίσια The Market είναι δίπλα σας. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι. Τσιλιβή. Σαρακινάδες. Γαϊτάνι στην Βροχή Φλότα. Στους Κήπους. Το Κασεκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου είναι και η Φατουργίων στον Άγιο Λάζα. Μαρτινέκου 3 που είναι τα Βουλάρια στο Αγίου 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει και ο διάσημος Γρηγόρης με τα φοβερά προϊόντα του. Πλάσες The Market. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

ξεκινά από σήμερα πενθήμερη επίσκεψη Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περάσει από Σαν Φραντζίσκο και Silicon Valley. Όχι, δεν θα πάει για Σιλικόνη, άλλο είναι. Στη συνέχεια θα πάει Νέα Υόρκη. Θα συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Φυσικά θα πάει να τον υποδεχτεί με ανοιχτά σαγκάλας ο κύριος Τραμπ. Θα συνοηθούν όπως πάντα με την νοηματική. Θα περπατάει δίπλα του Μητσοτάκη και θα του λέει με χειρονομίες. Σαν δεκτήριο ειδήσεων δηλαδή. Αλλά ο Τραμπ δεν ξέρει αυτή τη γλώσσα, οπότε θα τον προσπεράσει ξανά.

0: Φυσικά τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό θα επισκεφθεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο των επεξεργαστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλλον μπας και βάλει μυαλό σε μερικούς υπουργούς του.
1: Oh, it all started like this.

κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ειλικρινά, άγνωστη λέξη, η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παιδιά. Εδώ στη Γερμανία, με όλα αυτά που γίνονται, είδατε να παραιτείται ο Μέρτς. Στα Μέρτς του. Η σωστή, η μεγάλη μάλλον πολιτική, δεν παρετούνται. Μένουν και παλεύουν. Μέχρι την τελευταία ρανίδα της εξουσίας του.

Τοποθετήθηκε και ο Πολάκης για την κυβερνητική ιατρική και είπε ότι αυτά είναι Άρια Μάντολες. Τραγουδάει Άριες ο Πολάκης. Μπροστά από το Άρια θα βάλετε κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω. Μεγάλη πολιτική τοποθέτηση. Άρια Μάντολες. Του παπά η Άρια, δηλαδή καταλάβατε. Αλήθεια, πει Πολάκη δεν είχε τέτοια, είχε.

Εγώ δεν λέω για να δικαιολογήσω τους σημερινούς με τίποτα. Αλλά αυτά υπήρχαν εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονέκης με αυτόν τον τρόπο που πέθανε ο άνθρωπος, όλα καλά θα ήταν. Και όλα καλά θα είναι, δεν το συζητάω. Σε λίγο θα πέσει το γνωστό λευκαντικό.

Θα η κυβέρνηση και γενικώς όλοι εμείς πέσαμε τα σύννεφα. Ένας τηλεαστέρας δημοσιογράφος αγόρασε ένα ρητηρέ αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Πέσανε και βουλευτές από τα σύννεφα, οι οποίοι μπήκαν με ένα σόβρακο και σε μια τετραετία είχαν και 30 ακίνητα.

ποιος είναι ο δημοσιογράφος, δεν το ψάξα. Είναι, λέει, ένας που κουνάει καθημερινά το δάχτυλο στους πολίτες και στους πολιτικούς. Άρα έχει ενοχλήσει το σύστημα και τον τιμωρεί. Τα ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένας πρώην πράκτορας της CIA οδηγεί μια ομάδα κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας Τεχεράνη. Κωδικός Τεχεράνη. Μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπούδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@

Ζήβας είναι το 8 ευρώ Καστέλης. Ένα υπερσύγχρονο οκτέο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στον δρόμο με τα σκυροδέματα. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για το τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής κρίσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. 2-6-9-5-0-33-3-63 και info papaki-kteovardakastanis.gr.

Μας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των συντονιστικών επιτροπών στην περιφέρεια. Έχουμε και τα ονόματα στο νομό Ζακύνθου. Δεν θα τα διαβάσω, καλά αποτελέσματα τους εύχομαι. Δεν θα είναι υποψήφια αυτή, απλώς συντονίζουν.

αυτές οι δομιστικές επιτροπές θα έχουν την ευθύνη τη διοργάνωση και τη στήριξη δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της Ελλάς. Ξυλωθείτε, μάγκες.

Πάμε να δούμε τι ταινίες μπορείτε να απολαύσετε ως και την Τετάρτη και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Ξεκινάμε από το κινηματογράφο Φόσκολος έως και Τετάρτη. Κάθε απόγευμα στις 7 το Πατρόλ, Κουτάβια και Δεινόσαυρο. Ένα παιδικό υπερθέαμα μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Κάθε βράδυ μέχρι και την Τετάρτη στις 8.30. Μια ταινία που έχει πάρει διθυραμμικές κριτικές και μάλιστα για το είδος της ταινίας, το να συγκεντρώνει 4 και 4,5 αστέρια είναι πολύ σημαντικό. Resident Evil, ο απόλυτος τρόμος. Μέχρι και την Τετάρτη απολαύστε το 8.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Και στις 10 μέχρι και την Τετάρτη επίσης, Κωδικός Τεχεράνη, ένα blockbuster με το Liam Neeson. Στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας. Κάθε βράδυ στις 8 ένα αριστούργημα του Πάβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών. Η Πατρίδα. Για να μην λένε πολλά, είναι αριστούργημα. Είναι μια ταινία σαν αυτές που δύσκολα πλέον δίνει ο κινηματογράφος. Μέχρι και την Τετάρτη, κάθε βράδυ στις 8, η Πατρίδα στο θερινό σινεμά Χριστός Νίκας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Resident Evil. Ένας ιατρικός κούριερ, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης. Μια μοιραία φρικιαστική νύχτα θα διαλύσει τα πάντα γύρω του. Το χάος επικρατεί. Το μυστήριο σου διαλύει τον εγκέφαλο. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
0: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
11: New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης.
3: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: κάνει έτσι ο πρωθυπουργός.
1: Κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
2: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε.
0: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
3: Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
0: Και αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
4: Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
5: Σταμάτα!
2: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
0: Είσαι βλάξ, ή μυθομανής, ή λες κουταμάρες. Παπάρια μάντολες.
6: Έφτασε η Πέμπτη κιόλας.
7: Έφτασε η Πέμπτη. Πού το κατά πότε είχαμε Σαββατοκύριακο.
6: Και να, είδες πώς περνάνε οι μέρες.
7: Και να, τι έχω τώρα να σου πω.
6: Τι έχεις τώρα να μου πεις.
7: Μέσα στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας.
6: Τι έγινε.
7: Φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Καλά, δεν τα άμαθες.
6: Όχι.
7: Ναι, ναι.
6: Τον αλυσοδέσανε.
7: Ναι, εκεί που ευάδιζε.
6: Σοβαρά.
7: Ναι, ναι.
6: Και μετά.
7: Άκουψου, λέω. Έχει με το υπόλοιπο. Ρίτα.
6: Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή Πέμπτης. Διότι είχαμε μια υποχρέωση, εγώ δηλαδή, και δεν μπορούσα να είμαι εδώ από το πρωί και τα κάναμε ανάποδα. Και το έχουμε κάνει ως βοήθεια πριν λίγο, δηλαδή. Στο
7: αυτό
6: σώσμο.
7: Δεν σημαίνει ότι η Πέμπτη θα γίνει Δευτέρας. Παραμένει η Πέμπτη.
6: Παραμένει η Πέμπτη.
7: Παραμένει η Πέμπτη, απλά θα έχουμε μια έξτρα Πέμπτη αυτή.
6: Ναι.
7: Θα είναι Πέμπτη, αλλά δεν θα είναι. Θα
6: είναι
7: μοιάζει
6: Δευτέρα.
7: Με Πέμπτη, αλλά θα είναι Δευτέρα.
6: Θα είναι ελληνοφρένεια όπως την ξέρετε.
7: Τα δηλαδή, ύστερα δεν... του κόσμου, όταν η εβδομάδα θα έχει δύο Πέμπτες.
6: Δηλαδή, τι θα γίνει. Πόλεμο στη Τουρκία.
7: Κάτι, ναι, αυτό που περιμένουμε.
6: Αυτό περιμένει ο Ερντογάν.
7: Ο Ερντογάν, ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης.
6: Ο Δένδιας δεν νομίζω και ο Μητσοτάκης. Ο Ερντογάν βλέπω να περιμένει και να ετοιμάζεται.
7: Ναι, καϊκολοτρίβε.
6: Εμείς δεν πιστεύω να το θέλουμε όλα αυτά. Ποτέ δεν τα θέλει η Ελλάδα, ευτυχώς.
7: Φαντάζομαι πως όχι, αν και έχουμε και ίσχυρη άμυνα.
6: Άσε, καλά τα έχουμε. Αυτά τα έχουμε.
7: Και οικονομία και τσουπ δεν πήραν και τους F-35. Sorry κιόλας.
6: Οι Τούρκοι.
7: Ναι.
6: Τα F-35, τα αεροπλάνα λες.
7: Τα βαπόρια. Τα αεροπλάνα. Αυτά που εμείς έχουμε και μας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Τα άλλα, όχι τα 35.
6: Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα.
7: Όχι τα 35. Κάτι άλλο δεν έχουμε πάρει.
6: Τα Ραφάλ.
7: Κάτι σαπάκια. Τα Ραφάλ.
6: Όχι σαπάκια, τα Ραφάλ. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει
7: η
6: Γαλλία.
7: Αλλά τα δίνουν για εξυπηρέτηση πιλατών και έχουν κάνει χιλιόμετρα.
6: Όχι, είναι καινούργια είναι.
7: Κουτί.
6: Ναι.
7: Ζελατίνα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή το κάτσμα το έβγαλε ο πιλότος ο δικός μας.
6: Ναι, ξεκόλλησε τα αυτοκόλλητα.
7: Α.
6: Πώς το ψυγείο ξεκολλάς μετά και βρίσκει μετά από 6 μήνες πάλι ένα αυτοκόλλητο.
7: Ναι, είχε και ένα πλαϊνό γαλάζιο. Έστω διάλογο και εγώ τεκόρη ήταν που κόλλαγε το γαλάζιο.
6: Βγάλε το αεροπλάνο εκεί.
7: Ναι.
6: Όχι, μυρίζει. Αν μπει μέσα, μυρίζει το κάθισμα. Δέρμα.
7: Πεύκο. Α.
6: Δέρμα, τι πεύκο.
7: Πεύκο βάλανε μετά.
6: Το αρωματικό.
7: Το αρωματικό.
6: Στο Ραφάλ.
7: Έχει δει το Ραφάλ, δεν δικαιούται να μυρίζει πεύκο.
6: Ναι, εντάξει, μπορεί να βάλουν και μια εικονίτσα έτσι κι αλλιώ.
7: Χωρί εικονίτσα. Έλα, πάνε.
6: Στη φρεγάτα.
7: Πετάει χωρί εικόνα αυτό.
6: Στη φρεγάτα τον Κίμωνα είχαν εικόνα του Αγίου Νικολάου μπροστά. Μεγάλη, όχι αστεία.
7: Ποιο είναι ο
6: Κίμωνας. Ο Κίμωνας είναι η πρώτη γαλλική φρεγάτα που ήρθε.
7: Boring.
6: Boring σε και φαίνεσαι. Ναι. Προβλέψιμε.
7: Σε λίγο θα μας πει ότι ξέρει και την Ελένη.
6: Ο επιστήμονας.
7: Η Ελένη. Έγινε η Ελένη επιστήμονας.
6: Και ήταν με τον Κίμωνα.
7: Α.
6: Ποιο Κίμωνα.
7: Ποιο Κίμωνα. Από κάνει παρέμει τον Ορέστη.
6: Μπράβο.
7: Α, κατάλαβα.
6: Πόσο έκτη δημοτικού.
7: Δεν έχει σημασία. Αυτά πάντα πιάνουν μια φορά αστείο για πάντα αστείο.
6: Σωστό γι' αυτό.
7: Σε όποια ηλικία έχουμε καλά νέα.
6: Για πες.
7: Πάμε πάρα πολύ καλά.
6: Σε
7: πέρα
6: χώρα.
7: Από την άμυνα. Ναι, σαν χώρα.

0: αυτή σαν εκπομπή, σαν λαό.
1: Ποιο νοιάζει.
0: Σαν χώρα, ποιο νοιάζει για το λαό. Για τη χώρα, για το προ τα έξω.
1: Ναι.
0: Κάνουμε διεθνή καριέρα, το αναγνωρίζουν οι έξω. Δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, έκανε τραγούδι Φουρέιρα και βγήκε στα τσάρτ πρώτο έξω.
1: Σοβαρά.
0: Όχι, αυτό με Φουρέιρα. Το αντίστοιχο σε οικονομία.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Επειδή μας αναβάθμισαν δύο οίκοι όλα αυτά.
0: Δύο οίκοι, η Moody's και η Scope, αλλά αυτός είναι ο στόχος που είχαν.
1: Ναι.
0: Δεν πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, στόχος είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ναι. Κάποια δεν τα πετυχαίνουμε.
1: Να σου πω κάτι από την εμπειρία μου.
0: Α, ναι, τι.
1: Τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο και αυτή την Ήπειρο, την Ευρώπη, οι αναβαθμίσεις αυτές δεν σημαίνουν τίποτα για τον κόσμο.
0: Έλα. Ναι.
1: Απολύτως.
0: Α, αυτό δεν έχει εμπειρία, δεν το λες έτσι σκιτζίδικα στον αέρα.
1: Εκμεριωμένα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και κάτι ακόμα. 23 Απριλίου του 2010 πάει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο και ανακοινώνει τη χρεοκοπία. Λίγο πριν, μια εβδομάδα, κανένας από αυτούς τους οίκους δεν είχε πει ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί.
0: Ή υποβαθμίζει τη χώρα.
1: Μπράβο, τίποτα, τίποτα. Κανονικά όλα.
0: Αλφα, πλάς και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι σημασία έχουν αυτά.
0: Τσουτσουνιές,
1: Μαριγούλα. Μπράβο, ναι. Το που είπε και ο Πολάκης, ναι. Πώς το είπε.
0: Αλλιώς.
1: Ναι. Οπότε. Και να ισχύει όλο αυτό στα χαρτιά για να έρθει και μέχρι να έρθει κάτω στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, στο πετρέλαιο, στο βενζινάδικο. Δεν.
0: Συνήθως δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται.
0: Γιατί κάτι άλλο τυχαίνει ή κάτι άλλο οργανώνουν να τύχει για να μην έρθει. Και έτσι
1: αυτά είναι ωραία για να τα λένε στα προεκλογικά του ποτάκια, να κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε να δεις όμως. Στην πραγματική οικονομία, ωραία λες εσύ και τα λες το συνεφάκι σου για την εμπειρία τάχα και.
1: Ναι, έχω εμπειρία.
0: Ναι, έχεις εμπειρία.
1: Δεν μιλάω εγώ.
0: Ο υπουργός άλλα βλέπει στα σούπερ μάρκετ.
1: Ποιος υπουργός?
0: Αυτός. 1-0.
3: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλη θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
4: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
3: Άρα ζούμε σε άλλη χώρα.
4: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
3: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
0: Ορίστε.
1: Πολύ καλά τα λέει ο
0: Υπουργός. Έχεις πάει σε ένα Ζάρα να του δεις άδειο?
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ σου πω πάω στα τρόφιμα μόνο τώρα.
1: Στη λαϊκή είναι χαμός. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε το Σάββατο στην Ηλιούπολη που έχουμε τη μεγάλη.
0: Αυτό και πες ότι παρκάρεις. Πες ότι παρκάρεις. Παίρνα πεζό μέσα από τη λαϊκή.
1: Δεν παίρνα.
0: Να δω τι θα κάνεις. Πάει
1: εκεί,
0: το καρότσι σύννεφο.
1: Εκεί είναι χρηματιστήριο. Όλο αγοράζουμε το χες. Πάρε ντομάτες, φέρουμε.
0: Μαρούλι! Έχει δει μαρούλι που φεύγει. Όχι, δεν εννοώ τα λεφτά. Το μαρούλι, 50 λεπτά το ένα.
1: Το ξέρω. Όλα αυτά. Όπου υπάρχει μαγαζί, είναι γεμάτο κόσμο. Άρα πολύ καλά τα λέει ο υπουργός μας.
0: Θα ψωνίζαμε αλλιώς μαρούλια?
1: Όχι.
0: Άρα
1: τι?
0: Το φυσάμε το μαρούλι, θέλω να πω. Το φυσάμε το μαρούλι.
1: Ωραίος,
0: τρώει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραίο σκεπτικό.
0: Πάρα πολύ
1: του υπουργού. Έχει.
0: Δηλαδή τρώει ο κόσμος, σαν να λέμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Έχει κόψει αλυσίδα κανονικά όμως.
0: Ναι, ναι, έχει κόψει καπίστρινα.
1: Και εδώ έβγαλε και αυτό που. Ο ισχυρισμός του. Που λέει η πρώτη από την τελευταία εβδομάδα 3% πτώση του μήνα. Γιατί λέμε όλοι ότι μετά τις 20 του μήνα ζορίζουν τα νοικοκυριά κτλ. Και λέει όχι, αυτή η διαφορά είναι 3%. Πώς κάνετε έτσι για 3%? Δηλαδή 3% περισσότερο χαλά την πρώτη εβδομάδα σε σχέση με την τελευταία που είναι λίγο μειωμένη. Τι είναι 3%? Σιγά τώρα να πάρει ένα τυρί.
0: Όχι τίποτα.
1: Να πάρει μισό κιλό, παίρνει 250 γραμμάρια. Τι έγινε, δεν το φάζει, ήταν και πιο φρέσκο.
0: Και τέλο πάντων οι φακέ τρώγονται και με λιγότερο τυρί.
1: Ναι, φτιάξε
0: το λαδερό γενικότερα.
1: Φτιάξε φακέ το πρώτο εβδομάδα.
0: Και για όλο το μήνα.
1: Και μετά,
0: για όλο το
1: λέμε.
0: Μήνα. Και παίρνει και τη φέτα στο τέλος. Ό,τι περισσέψει, παίρνουμε και φέτα.
1: Αυτό. Την πρώτη εβδομάδα θα μαγειρεύουμε και θα καταναλώνουμε τον επόμενο.
0: Και αυτά με στοιχεία, όχι τίποτα μπακάλικα τώρα.
1: Με
0: τώρα,
1: εμπειρία.
0: Πρόχειρα τέτοια του Άδων. Με εμπειρία κι εσύ. Ναι.
1: Και εγώ και ο Άδων.
0: Ναι.
1: Οπότε πάει πάρα πολύ. Δεν έχει λαό σήμερα, μην παίρνετε τηλέφωνο.
0: Α, γιατί δεν το είμαι εδώ, να το πούμε. Ναι,
1: ναι,
0: δεν
1: έχει μπορεί λαό. Κάποιοι να είναι με κεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί.
0: Δεν πάρετε, πάει στραφ. Παίρνετε από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, γι' αυτό είδα τον Παναγιώτη έξω. Όντως, δεν, μην ναι. Παίρνετε τηλέφωνο. Είμαστε εδώ, αλλιώς το κάνουμε σήμερα. Οπότε ακούμε το, ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ
0: σοβαρό.
1: Ωραίο.
0: Και, πολύ
1: και
0: σοβαρό.
1: Είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα αρχίσει να λέει ο Άδωνης όταν πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Α, καλά.
1: Δηλαδή, έχει, και τι δεν έχει πει τώρα αυτές τις μέρες να κάνουμε ένα μάζεμα. Να
0: θα βγει πέρα, θα λέει αυγά! Πήραν αυγά! Ορίστε, έχουν ξεκολλήσει. Δεν πλέον τις προλαβαίνουν.
1: Θα ανοίγει τσάντες. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγει τσάντες.
0: Εδώ, εδώ και η κάμερα, κάμερα στην κυρία.
1: Φουέ, ζαμπόν.
0: Τι είναι το φουέ.
1: Κάτι καλύτερο.
0: Άξιζε τα ακριβά, εσύ. Ναι. Δεν λες καμιά πάρεζα τελευταία.
1: Όχι, τι πάρεζα.
0: Ξέρω
1: τι μας πέρασε. Αφού έχουμε λεφτά, το είπε ο υπουργός.
0: Καναλάντσιο μιτ.
1: Η πάρεζα είναι πολτός, ενώ το άλλο είναι τμήμα του βοδιού. Μοσχαριού, δεν ξέρω τι είναι. Αγελάδα.
0: Το τρώει, δεν το νοιάζει, αλλαντικό να
1: είναι. Δεν τρώω, αλλά τα έχω δει εκεί που τα γράφουν. Κάτι 26 ευρώ το κιλό. Κάτι τέτοιες τιμές έχουν αυτά. Κάτι μεγάλα, κάτι τεράστια.
0: Έχει πάρει ποτέ κανείς κιλό από αυτά.
1: Τι να το κάνει.
0: Λέω, να, ένα κιλό, θέλω ένα κιλό τέτοιο να πληρώσω 26. Θέλω.
1: Ένα κιλό φουέ.
0: Κάτι φουέ. Ναι.
1: Μπορεί να είναι και παραπάνω από 26.
0: Ή τέτοιο, το διπάρμα, πώς το λένε, το προσούτο. Παίρνει κάποιο προσούτο που έχει τα μπούτια εκεί πέρα.
1: Τι να το κάνει το κιλό, θα σου χαλάσει. Δηλαδή, πόσο θα φας.
0: Ενώ βάλουμε στην κατάσταση, κάτι μπορεί να γίνει, μια δύσκολη μέρα. Να το παστώσει.
1: Γίνεται ένα πόλεμο, κάτι γίνεται.
0: Να μην έχει να κάνει μια πίτσα προσούτο.
1: Ναι, δεν είναι χειρότερο. Λέει εδώ και ένα ακροατή, πότε θα καταλάβετε ότι ο κίνδυνο πολέμου με την Τουρκία είναι πραγματικό. Και ότι θα πρέπει να προετοιμάζετε εμεί με έψιλον την κοινή γνώμη για αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τώρα, μόλι είπα για το προσούτο.
1: Ναι, δεν εννοούσε αυτό. Το ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο είναι η αλήθεια, δυστυχώ. Κάτι που πριν 5-10 χρόνια και παραπάνω ήταν αδιανόητο, πάντα μπορεί να γίνει οτιδήποτε κακό, αλλά λες, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τελειώσαν οι πόλεμοι, τα βρίσκουν αλλιώς οικονομικά, αλλά όπως βλέπεις δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, όλος ο πλανήτης.
0: Κάπου γίνεται, κάπου απειλείται να γίνει.
1: Ναι, υποβάρισαν προχτές τα δηληστήρια στη Μόσχα, ουκρανικά. Που φύγανε και πήγανε και βομβάρδισαν τη Μόσχα.
0: Έτσι, δηλαδή, μένεται ο πόλεμο.
1: Μένεται ο πόλεμο, αλλά έφτασαν στη Μόσχα όμως. Ναι. Δηλαδή, δίνησαν μια απόσταση τεράστια. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυψέλη Παγκράτη. Είναι, μπήκανε πολύ μέσα. Και τα ντρόν, τα διάφορα που είναι διάσπαρτα, η Αμερική έτσι όπως είναι με το Ιράν, το Ισραήλ, αλλά και εμείς εδώ, και ειδικά τις τελευταίες μέρες, ο Ερντογάν όντως έχει τη ρητορική την έχει ανεβάσει. Να ευχηθούμε να μην γίνει ποτέ τίποτα σχετικό, αλλά όντως η κοινή γνώμη όλης της Ευρώπης έχει προετοιμαστεί. Όταν λένε τα στελέχη της Ευρώπης έτσι πολύ ανώδυνα και χαλαρά ότι ετοιμάστε ένα kit για 72 ώρες, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Και λανσάρεται αυτό, ακούγεται και το είπανε πέρυσι, σοκαριστήκαμε. Αν το πούνε και φέτος, έχει περάσει, το ξέρουμε. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Είδες πως συνηθίζει.
0: Εδώ θα το αγοράσουμε το kit, θα το πουλάνε
1: σε λίγο,
0: οι νανογυλαίκοι στα κανάλια για να αγοράσουμε έτοιμο και θα το έχουμε.
1: Το kit αυτό όσο σε βομβαρδίζουν.
0: Ορίστε. Δεν έχει πέσει καθόλου η τιμή στο kit και το αγοράζουν. Όλοι το αγοράζουν.
1: Εγώ θα πάρω το βομβοπον.
0: Βομβοπον.
1: Ναι,
0: που περνάει η βόμβα.
1: Ναι, δεν περνάει. Για να από τον άλλον έμπορα.
0: Ναι, όποιος έμπορα, όποιον έχει ο καθένας.
1: Ό,τι έχει καλύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας και στην Ευρώπη γενικότερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σαν χώρα κάποιον άνθρωπο που να είναι, θέλουμε μια σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Μια σοβαρότητα.
1: Δεν έχουμε το Μητσοτάκι.
0: Αυτό.
1: Άλλοι είναι αλλαγή.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, όχι, ενώ ξαναχρειαζόμαστε κάτι σοβαρό και ποιος το είπε αυτό.
1: Ποιος.
0: Η αδερφή αυτού.
5: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό? Όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνονται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό και αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης.
6: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα, πήγε σε σπάση καταιγίδα, λέτε.
6: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
5: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται ο Πρωθυπουργός.
6: Δεν θυσιάζεται.
5: Η παράταξή σας για να παραμείνει το επόμενο εξάμηνο. Και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο ετών.
6: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από 2 χρόνια ας πούμε ή πριν από 3 χρόνια, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
1: Και πού θα τη βρει?
0: Δεν ξέρω που θα τη βρει. Και δεν ξέρω καν αν υπονοεί τον Κυριάκο.
1: Δεν είπε Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είπε τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα σοβαρό. Δηλαδή έχουμε τον Κυριάκο που είναι σοβαρός, αλλά χρειαζόμαστε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Να ψάξουμε.
1: Τι να ψάξεις, δεν
0: έχω υπόψη μου κάτι.
1: Ποιον?
0: Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι.
1: Υπάρχουν προτάσεις.
0: Υπάρχουν προτάσεις.
1: Πέφτουν προτάσεις στο τραπέζι. Μετά. Εγώ νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι ο Μητσοτάκης. Το λέει ο ίδιος,
0: ναι,
1: το λέει η αδερφή
0: του. Και
1: το λέει και ο υπουργός του.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος λέει ότι είμαι πιο σοβαρός.
1: Πιστεύω. Θαρώ.
0: Θαρείς.
1: Θωρώ. Θαρώ.
0: Θαρείς. Θωρώ είναι άλλο.
1: Θωρώ.
0: Ναι.
1: Θαρώ ότι θωρώ.
0: Ναι.
1: Τον σοβαρό πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: τον σοβαρό πρωθυπουργό. Εντάξει.
0: Σιγά. Τον Κυριάκο Κούλη Μητσοτάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω αυτό το αναγνωρισμό λέει ότι είναι σοβαρό.
0: Ναι, επειδή αυτό το λέει το σπίτι του. Πάνε από ότι είναι.
1: Δεν ξέρει το σπίτι, θα έλεγε ψέματα.
0: Ξέρει το σπίτι, αλλά
1: εσύ
0: είναι και άλλα σπίτια.
1: Ψέματα.
0: Όχι, αλλά είναι, ακούω και άλλα σπίτια που λένε μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, είμαι σοβαρός κτλ.
1: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
0: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
7: Τώρα κάτσατε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται. Κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω, ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι άνευ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
1: Τι?
7: Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπα είναι σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός και κάνει το πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση του και κάνει το ίδιο.
1: Ο Καρβέλας είναι.
0: Ο Καρβέλας είναι. Βγήκε στην Τιανομέγιστο Μπογδάνο.
1: Ναι,
0: στην εκπομπή του. Στην εκπομπή
1: της. Έχει δώσει πολλά ηχητικά και υλικά ο γενικός και βίντεο βλέπω στο διαδίκτυο.
0: Και μπράβο στο Open.
1: Δηλαδή έχουμε το δίλημα ή Κυριάκο Μητσοτάκη ή Καρβέλα.
0: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
1: Ωραίο δίλημα.
0: Εσύ τι νομίζεις, τον Ανδρουλάκη
1: που λέει
0: ότι θα βγει ή Καριστιανού.
1: Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Ούτε ο Τσίπρας. Ωραίο δίλημα.
0: Βέβαια είναι ωραίο δίλημα. Είναι πραγματικό δίλημα.
1: Από τους δύο ποιον ψήφιζες?
0: Τώρα. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Κοίτα, τον Καρβέλα είναι και τα παλιό συστήματα που τον πολεμάνε. Βλέπεις, δεν τον αφήνουν να σκεφτεί και να πράξει, να αποφασίσει.
1: Φαντάζει τον Καρβέλα στην Ευρώπη με τους ηγέτες τους άλλους.
0: Φανταστήκαμε άλλους κι άλλους.
1: Ναι.
0: Είδαμε άλλους κι άλλους.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή,
1: αλλά ο Καρβέλας με το ξασμένο μαλλί να πηγαίνει εκεί.
0: Άντε καλά, γιατί ο άλλος ήταν στην Αγγλία πρωθυπουργός και πήγαινε το μαλλί όρτσα αέρα.
1: Α, ναι, ναι, ο
0: Τζόνσον.
1: Ο Τζόνσον που ερχόταν.
0: Δηλαδή ο Καρβέλας μας πήραξε επειδή είναι λίγο πιο μακρύ.
1: Όχι, δεν είπα ότι μας πήραξε. Λέω να κάνουμε τρικόνα.
0: Που έχει γράψει και 10 τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Sorry κιόλας. Ο Τζόνσον τι έχει γράψει? Αυτό με το Σομπάν που δεν βγάζει δάκρυα. Άσε μας τώρα μαζί με τον αδερφό του.
1: Τον
0: Τζόνσον και Τζόνσον.
1: Καταλάβαμε.
0: Πού είχε δάκρυα που δεν έχει βάλει στα μάτια σου να δούμε.
1: Καταλάβαμε τι. Που μας οδήγησε.
0: Άλλος έχει γράψει ο σκύλος μου είναι γκέι. Έχει γράψει το 12. Τα εσώρουχα από τα πρόσκα τα μαύρα.
1: Το 12.
0: Το 12, ναι, βάζω και
1: το εμείς ποτέ δεν θα.
0: Το εμείς, το έξω από τα δόντια. Ενώ έχει γράψει πράγματα.
1: Εκεί ειδικά είχε μεγαλουργήσει την Ανίτα.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή Ανίτα Σπάνια και η εποχή Βύση.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: και,
1: ναι.
0: Είναι και η σόλο καριέρα που έχει κάνει με τα δικά του που είπαμε πριν. Ο σκύλος μου είναι γκέι και αυτά είναι δικά του.
1: Και πιο πριν, ναι, Ρίτα Σαγκελαρίου έχει γράψει.
0: Έχει γράψει, ναι.
1: Το Μέγαρο νομίζω δικό του είναι. Ή ο
0: το Σόσεμ είναι σίγουρα.
1: Το Σόσεμ
0: είναι το δηλητήριο και κάποιο άλλο.
1: Ναι. Μεγάλο δηλαδή. Μπορεί να γίνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Τι έχει γράψει ο άλλο? Μα λέει το ποίημα του Κίπλινγκ 20 χρόνια.
1: Μητσοτάκης. Μητσοτάκης.
0: Ένα ποίημα έμαθε.
1: Θα στεναχωρήσουμε την τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δίλημα όντω.
0: Είναι δίλημα. Έχουμε επιλογέ. Να.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή του Μπογδάνου λοιπόν, με τον Καρβέλα καλεσμένο. Είχαμε κάποια θέματα στα διαδικαστικά στην αρχή να βρούμε πώ μιλάμε, δεν μιλάμε. Βάλε λίγο να δεις πώς ξεκίνησε και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
8: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
9: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
8: Εσείς είστε καλεσμένος.
9: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
8: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
9: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
8: Δεν είμαστε όλοι πολύ?
9: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
1: Πάει σύννεφο. Λοιπόν, εδώ πάει σύννεφο.
0: Βέβαια, κύλησε ο Τέτζερ, βγήκε το καπάκι.
1: Πραγματικά. Αλλά πραγματικά. Ποιο αέρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ποιο μπαρμπούτσα, αλλά συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει.
0: Έτσι πήγε. Όλο έτσι πήγε.
1: Είσαι ένα ή πολύ.
0: Σκέψω ακόμα και τον Μπουθανοειδέ. Δηλαδή, τάχανε και δεν τον άφησε να μιλήσει.
1: Πού να φανταστεί τώρα. Και αυτό δεν τον έχει κουράσει τον Καρβέλα.
0: Πού να φανταστεί. Για
1: τα λέει αυτέ οι ξυπνάδε, τι λέει για να τι πει τώρα, ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή.
0: Μπαγό νομίζω για να προκαλέσει έτσι. Θα δεις, θα
1: γίνει. Ναι,
0: θα γίνουμε viral.
1: Αλλά όμως.
0: Όλο αυτό είναι για ένα βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν καλεσμένος.
1: Τι έβγαλε βιβλίο.
0: Έβγαλε βιβλίο, κάτι για ένα βιβλίο.
1: Συγγραφέας κι αυτός.
0: Έτσι.
1: Σαν τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους συγγραφείς του μεγάλου έχουμε καταλήξει εκεί.
0: Ναι, τη Θράκη έγραψε αυτός.
1: Τη Θράκη.
0: Η Θράκη. η Θράκη, κατάλαβε. Ο καθένας ό,τι. Τέλεια. Άμα τον Καραμαλή θα γράφει η Θράκα.
1: Όχι, η Θράκη τα αλλαντικά θα γράφουν. Καραμαλή. Για να γυρίσουμε στο προηγούμενο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και Θράκα θα μπορούσε.
0: Και Θράκα, ναι.
1: Η Θάκη, η Θράκη, η Θράκα. Κάποιο θα τα μαζέψει
0: ο καθένα το δικό του.
1: Δεν γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση.
0: Άμα τον Κασιλάκη θα ήταν Υφάκη. Το Υφάκη. Τέλο πάντων, μπορούμε να πούμε πολλά άμα θέλουμε.
1: Ατέλειωτα.
0: Ατέλειωτα όλα αυτά. Κοίταξε, υπάρχει μια βάση για πρωθυπουργό, όπω βλέπει.
1: Ναι, όχι, μπαίνει πολύ σκληρά στην.
0: Και θα είμαστε και τυχεροί. Γιατί θα είναι ένα πρωθυπουργό, αλλά όπω βλέπει, δεν θα είναι ένα. Είναι πολύ.
1: Δηλαδή ένα στι Βρυξέλλε με ξασμένο μαλλί, ένα εδώ με χτενισμένο.
0: Που χρειαστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο με κουπ.
1: Όταν μιλάμε στον πληθυντικό, στον Καρβέλα, που συντονίζεται και δεν ξέρει ποιο από όλου του εαυτού του να απαντήσει.
0: Μπορεί να καθυστερεί λίγο για να αποφασίσουν. Και βγαίνει όποιο είναι να μιλήσει.
1: Τι θα θέλατε, νερό ή καφέ, αν του βάλει και δίλημα. Ναι. Πώς είναι αυτή η αυτή που θα μπορούσε.
0: Κερδίζει ο αλγόριθμος μετά, σου λέει τι θα περάσει και αυτά. Λέει καφέ, βγαίνει. Και βγαίνει το αντίστοιχο. Κοίτα, το καλό με τον Καρβέλα είναι, όπως ενημερωθήκαμε, ότι. Εντάξει, λέει, αλλά δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι σωστά αυτά που λέει.
10: Εγώ λοιπόν που σκέφτομαι και παρατηρώ, είμαι υποχρεωμένος να πω σε αυτούς που δεν έχουν το χρόνο ή την ικανότητα που εκτύχησα έχω εγώ, να τους πληροφορήσω για το πώς θα ζήσουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει φιλοσοφό. Λέω στον άλλον, βρίσκω έναν τρόπο να του πω ότι φίλε, για να ζήσεις καλύτερα κάνε αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα σε αυτό το βιβλίο, μόνο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον ένας άνθρωπος να καταλάβει αφενός τι λέω, αφετέρου να το κάνει πράξη. Γιατί είναι τόσο διαβρωμένο το νευρονικό αρχηγείο του ανθρώπου, ο εγκέφαλος δηλαδή, που είναι αδύνατον για οποιοδήποτε άνθρωπο να αλλάξει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχεις να πεις.
1: Και αν έχω καταναλώσει παπάντζες από σκηνοθέτες, συγγραφείς, ατάλλαντους ανθρώπους. Εδώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει.
0: Επειδή είναι ταλαντούχος.
1: σε όλα έβρισκα ένα νόημα. Ή καταλάβαινα πίσω από την τάδε λέξη, το πέμπτο, έκτο επίπεδο, τι θέλει να πει. Εδώ τι ήθελε να πει.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, ίσως γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ δεν έχω ακούσει Ράμφο. Εγώ. Εμένα που με βλέπεις.
0: Α, έχεις ακούσει Ράμφο.
1: Πώς, δεν έχω ακούσει
0: Ράμφο. Δεν έχω ασχοληθεί με τη φιλοσοφία.
1: Όχι, δηλαδή, από εμπειρία σου μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχεις διαβάσει τους μεγάλους που ο Καρβέλας διάβασε.
1: Ναι, ποιοι είναι οι μεγάλοι.
0: Αποδόμησε. Θα καταλάβεις. Αποδόμησε.
1: Αν του αποδέμουν, να του αποδομήσουν.
0: Όμως του διαβάζει και του ξέρει καλά.
1: Σαν σπανακόπιτα που λένε αποδομημένη σπανακόπιτα.
0: Ναι,
1: χωριάτικη αποδομημένη.
0: Ή τις τεμπέλες που βάζουν πατσαβουρέ το φούλι, ας πούμε, για να μην το απλώνουν. Σου λέει γρήγορη και εύκολη συνταγή. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, πήγα σε ένα μαγαζί κάποια στιγμή και είχε αποδομημένη σπανακόπιτα. Δηλαδή σπανακόριζο, χωρίς ρύζι.
0: Δίπλα ένα φύλλο.
1: Δίπλα ένα φύλλο, από πάνω έτσι φυτευτά και μια φέτα κάπου εκεί ανάμεσα. Γιατί. Γιατί να πάρεις σπανακόπιτα
0: που είναι
1: φαγητό του Θεού η σπανακόπιτα.
0: Έκανε ο Θεός σπανακόπιτες.
1: Ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο φαγητό.
0: Εγώ γιαγιάδες ήξερα κάνα.
1: Ναι, κατάλαβες. Γιατί να το αλλάξεις αυτό. Γιατί να το αλλάξεις, να το πειράξεις, να το αποδομήσεις. Πόσο αδιέξοδο έχει ο μάγειρας που το σκέφτηκε αυτό.
0: Ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω.
1: Ήθελε να βάλει τη δική του φαγητή. Γιατί όμως.
0: Γιατί άκουγε Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Γιατί τη φιλοσόφησε τη σπανακόπιτα.
1: Την αποδόμησε.
0: Την αποδόμησε όπως ο Καρβέλας με τη σειρά του άλλου.
10: Προσπαθώντας να, έτσι από περιέργεια, να δω τι λέγανε αυτούς που αποκαλούν φιλοσόφους. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σωκράτης. Ο ένας έλεγε ότι η γη φτιάχτηκε ο κόσμος από το νερό, ο άλλος από τη φωτιά, ο άλλος από τα κόπρανα, δεν ξέρω τι λέγανε.
1: Αέρας, Νίκος,
10: από τον αέρα, ναι. Ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορεί να περάσει το ένα ποτάμι δύο φορές.
0: Ουκανεμβέης δις, ναι. Των αυτών ποταμών.
10: Ναι, και λες, Αυτό είναι φιλοσοφία. Τι είναι ακριβώς φιλοσοφία? Ότι δεν μπορεί να περάσει ένα ποτάμι δύο φορές, δηλαδή ότι το ποτάμι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα σε δω εσένα ναι, μετά από 10 λεφτά, εσύ δεν είσαι εσύ.
11: Άνω και βάση κάτω οδός.
10: Βάσει των θεωριών του Ηρακλήτου, θα έπρεπε να πούμε ότι όταν μιλήσω μαζί σου μετά από τελειώσει η εκπομπή, δεν θα μιλάω στον ίδιο, θα μιλάω σε κάποιον άλλο. Σωστά ή λάθος?
11: Ακριβώς.
10: Άρα λοιπόν δεν θα είσαι ο ίδιος.
11: Αν μου επιτρέπεις.
10: Άρα λοιπόν είσαι σχιζοφρενής ή πολυφρενής σαν και εμένα. Γιατί με μένα
11: είναι. Το ίδιο και ο Ηρακλήτος.
10: Αυτό.
11: Το ίδιο και ο Ηράκλητος. Ούκαν εμβέιστη των αυτών ποταμών και άνω και κάτω οδό, μία και οφτή. Το έχει πει ο ίδιος άνθρωπος.
10: Έχεις αποστηθεί στην τύπη, έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
11: Πιθανόν να είναι μαλακίες. Μπράβο.
1: Συγγνώμη, όταν εδώ λένε για ποτάμι, εννοούν τον Κηφισό με βροχή. Τι χαμοστέρνε εννοούν. Γιατί εκεί πάνω κάτω την περνά δύο φορές.
0: Από ποτάμι αυτά έχουμε. Άντε και λίγο η Λισό που περνάει τον μπανάνα.
1: Ο Πλάτωνα δεν είπε και ποτάμι.
0: Ο Ηράκλητος.
1: Ο Ηράκλητος.
0: Δεν είμαστε και τόσο διαβασμένοι σε αυτά, βλέπεις. Εμείς μέχρι Ράμφο έχουμε.
1: Όχι, ναι. Μα εδώ έβγαλε νόημα τώρα η συζήτηση.
0: Όλη η συζήτηση έβγαλε νόημα. Το θέμα ο Μπογδάνος. Ψόφαγε ο Μπογδάνος εδώ μεταξύ. Εκτός ότι συμμετείχε και έφτασε τα θέματα του, του αρέσουν κτλ.
1: Μα γι' αυτό.
0: Εδώ είμαστε δύο πια. Δεν είμαι ένα.
1: Βρήκα παρέα.
0: Είμαστε δύο, ναι. Λοιπόν,
1: είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
0: Το ξεκίνησε λοιπόν. Θα μείνουμε λίγο στον Καραβελά, δεν έχει πολύ ακόμα.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Ωραία είναι, ναι. Το ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη, είναι υποψήφιο πρωθυπουργό, δεν κατάλαβα.
0: Καλά,
1: θα μείνουμε πολύ. Εδώ μένουμε στο Μητσοτάκι.
0: Εδώ ακούμε άλλου και άλλου. Ποιο Μητσοτάκι? Μόνο ο Μητσοτάκι είναι το λιγότερο. Έχει κάνει και πρωθυπουργό σε 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούμε άλλου που από μόνοι του λένε. Ο Βελόπουλο. Άλλο που θα γίνει πρωθυπουργό.
1: Ζωή.
0: Μη μου ανοίγει τώρα το στόμα. Η ζωή δεν είπε θα γίνει πρωθυπουργό. Δεν έχει πει τέτοιες παπάτσες.
1: Δεν το πιστεύει μέσα της.
0: Άλλο τι πιστεύει, βγήκε αν το πήρε. Να ξεφτυλιστεί.
1: Έχει μια αυτοπροστασία.
0: Τουλάχιστον δεν ξεφτυλίζεται λέγοντας αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μην αρχίζω μπίφ με τη ζωή πάλι.
1: Να
0: τα δούμε τα περσινά.
1: Είστε και πατριωτάκια. Να είστε μονιασμένοι θέλω στην Ελλάδα. Μην είστε εχθροί.
0: Στον ίδιο Δήμο είμαστε.
1: Και πάνω κάτω εκεί στην Μπερατζάδα το βράδυ βρίσκεστε. Δεν είναι σωστό.
0: Στην Ανάσταση, δεν στα είπα.
1: Στην Ανάσταση.
0: Με το μοφ το παλτό.
1: Λίγο θέλει. Το ίδιο αυτό.
0: Όχι εγώ.
1: Η ζωή. Το ίδιο αυτό μοφ που φόραγε τότε στην ορκομοσία τη.
0: Όχι, ήταν φούξια.
1: Α, είναι άλλο.
0: Φούξια ήταν εκείνο.
1: Μοφ λόγω Ανάσταση.
0: Ναι, γιατί κάτι πιο πένθυμο. Πιο πένθυμο και αυτά.
1: Στην Ανάσταση φοράμε κάτι πιο χαρούμενο.
0: Πριν γίνει η Ανάσταση, είμαστε πένθυμοι.
1: Ναι.
0: Μετά τις 12 τα βγάλε.
1: Εντάξει.
0: Όταν έδωσε το φως.
1: Άλλαζε παλτό την ώρα τη.
0: Α, συγγνώμη, στο επιτάφιο ήταν.
1: Στον επιτάφιο.
0: Όχι, δεν είχα την Ανάσταση. Στο επιτάφιο, λάθος. Γιατί περπατάγαμε και λέγεται περπατάγαμε.
1: Μην δίνει λάθος πληροφόρηση.
0: Sorry, sorry κιόλα. Ναι, και εγώ τα χάσα.
1: Τώρα, δηλαδή για
0: στο επιτάφιο έχουμε πένθος. Έχουμε πένθος. Το ξέχασα κι εγώ. Σωστά έβαλε το μοβ. Μετά αφού στα κλαροτήτη. Ανάσταση χαμό. Λοιπόν, εντάξει με τον Ηράκλητο, έλεγε αυτά που έλεγε τις τέτοιες του, έλεγε και ο Πλάτωνας. Γενικότερα όμως αυτή η κάστα των φιλοσόφων καλά δεν μας τα έλεγε.
10: Εγώ πρέπει να ξέρεις ότι έχω καθίσει σε όλη μου τη ζωή σε ένα δωμάτιο μέσα και γράφω, σκέπτομαι ή παίζω πιάνο και συνθέτω. Δύο πράγματα κάνω στη ζωή μου. Συνθέτω, αυτό έρχεται καταϊδρωμένο, σκέφτομαι και γράφω. Αυτό είναι το πρώτο στη ζωή που κάνω. Και σεξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σεξ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα τελευταία το αμφισβητώ για λόγους που θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, διαβάζοντας τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κατέληξα ότι αν τους είχα απέναντί μου θα τους έλεγα ότι λένε κουταμάρες, κυριολεκτικά κουταμάρες.
1: Καταλαβαίνω ότι το σεξ που κάνει είναι μόνος του.
0: Είναι μόνος του και,
1: και όλο αυτό μεταβολίζεται στην αποδόμηση των φιλοσόφων.
0: Αυτό γιατί το λες δεικτικά όμως, γιατί το μοναχικό σεξ δεν είναι σεξ.
1: Σεξ είναι, ναι.
0: Σεξ είναι, το λες με ένα σχόλιο κάπως.
1: Όχι, είπα.
0: Η φωνή σου έχει ένα σχόλιο.
1: Είπε, να, η φωνή
0: το
1: μου.
0: Το χρώμα σου.
1: Ναι, θα ενοχοποιήσουμε τώρα και τα χρώματα.
0: Όχι, βέβαια τα χρώματα.
1: Δεν τες αρέσει το πράσινο?
0: I don't see color.
1: Σιγά. οπότε, σε αυτό το δωμάτιο γίνονται όλα.
0: Ποιο?
1: Είπε ο Καρβέλας εδώ για ένα δωμάτιο.
0: Α, ναι, στο δωμάτιο που γράφει και παίζει πιάνο. Κάνει σκέφτεται, σεξ, γράφει σκέφτεται και το σεξ και... μαζί. Όλα αυτά. Με τα χέρια του. με τα χέρια γράφει, με το πιάνο. Το
1: με τα χέρια κρατάς το βιβλίο που διαβάζεις ή το iPad ανάλογα.
0: Ή το άλλο.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Οπότε κουταμάρες και οι φιλόσοφοι.
1: Έπρεπε κάποιος όμως να τους αποδομήσει.
0: Εξειδικεύει τον μπιφ. Εξειδικεύει τον μπιφ. Εντάξει, όλοι οι φιλόσοφοι. Αλλά είναι κάποιοι συγκεκριμένοι που έχουν πει πράγματα. Πραγματάκια που δεν
1: να
0: τα
1: πρόσεχαν.
0: Δεν φούρτιξαν τη γλώσσα του στο μυαλό πριν τα πούνε. Ας πρόσεχαν.
10: Ειδικά δε ο Πλάτων, ο οποίος είπε πάρα πολλά γύρω από την ψυχή, και γύρω από το τι είναι η πραγματικότητα, η κοσμική, και είπε ότι αυτό είναι μια απλή αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου, ο οποίος είναι ιδεατός και υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Θα το ρωτούσα, πού το έχει δει αυτός, πού το ξέρει αυτό το πράγμα, πού το έχει δει, αν μπορούσε να μας το δείξει εμάς, στους απλούς θνητούς. Αν πάλι δεν μπορούσε να μας το δείξει, θα πρέπει να πω να σταματήσει να λέει κουταμάρες, να τις κρατήσει για τον εαυτό του και να μην τις γράφει και τις διαδίδει, διότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει την έλαμψη, η ενδοσκόπηση. Κανένας μας. Δεν έχουμε την ικανότητα αυτή. Αυτός αν είχε υπερφυσικές ικανότητες, μπορεί να τις είχε.
1: Άμα με τις βλακίες του Πλάτωνα τώρα, καλά τα λέει.
0: Έλα τώρα τον κάθε Πλάτωνα, ποιος είναι ο Πλάτωνας.
1: Μόνο αυτό που έκτισε την Ακαδημία ήταν καλός.
0: Ποιο καλέ.
1: Όλα τα υπόλοιπα ήταν βλακίες.
0: Επειδή το κάνανε Ακαδημία και του Φέμις τώρα ήταν Ακαδημία.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει αυτό. Επειδή είχε Ακαδημία ο Πλάτωνας, είναι κάποιος.
1: Αυτή την Ακαδημία.
0: Και ο Μικρότσικος είναι κάποιος.
1: Ο Μπακογιάννης αυτή την Ακαδημία.
0: Έψαχνε. Για... που σκάβαμε και φοβόμαστε να την πέσουμε στην Ακαδημία και χαλάσουμε τα αρχαία.
1: Πάλι καλά που δεν περνάει και ο αγωγός περνάει από τη Λάρισα. Για να συνδεθεί με Φλωρίδη και Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Να γίνει όλο αυτό ένα. Δηλαδή άχρηστος ο Πλάτωνας.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνω. Δεν είναι
1: όταν όμως η Γαρμπή λέει το τραγούδι, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τι γίνεται.
0: Για κάποια κολόπεδα θα είναι, τι θα είναι τώρα που ακούνε βλακίες, πώς ακούνε τώρα τραπ.
1: Ναι.
0: Η τραπ της εποχής ήταν ο Πλάτωνας.
1: Μουσικά τα έγραφε.
0: Αντίστοιχα θέλω να πω. Εντάξει, δεν έχει το. Οι φιλόσοφοι τέλος πάντων. Οι ευτελείς φιλόσοφοι θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είναι η.
1: Οπότε. Καρβέλας κατά Πλάτωνα. Θα μπορούσε να
0: είναι ο τίτλος. Μπιφ, μεγάλο μπιφ. Σε κανάλι, άμα ήταν αυτό το πράγμα. Από κάτω το σούπερ από κάτω.
1: Ωραία.
0: Έξαλλος ο Καρβέρας με τον Πλάτωνα.
1: Έπρεπε να τα πει κάποιος.
0: Έπρεπε να τα πει και τα είπε με ένα τελευταίο.
10: Αλλά δεν μπορείς όμως να άρχεσαι και να αναστατώνεις έναν ανθρωπάκο και να του λες ότι ο κόσμος που ζεις είναι μια κακιά εκτίμηση του αληθινού κόσμου. Θα το ρωτούσε ο ανθρωπάκος, εσύ που τον έχεις δει ρε Πλάτωνα αυτόν τον κόσμο των ιδεών που εμείς είμαστε σκιές του, που το ξέρεις εσύ. Αν έλεγε ότι εγώ το ξέρω, το έχω δει, θα του λέγαμε καλά κάνεις. Μπορώ να τον δω και εγώ, μπορείς να με οδηγήσεις ούτως ώστε να καταλάβω τι λες και να τον δω αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν μου τα αποδείξεις, τότε είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες. Θα έπρεπε λοιπόν να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες, αν διαβάσεις αυτά που λέει.
0: Λογοκρισίας τον Πλάτωνα.
1: Βλάκας και ο Πλάτωνας. Ναι.
0: Τώρα αυτός όμως, τώρα πρόσφατα τα διάβασε και αναστατώθηκε. Ναι, ναι. Είχε αρχίσει διάλογο.
1: Ποιος από όλους τους εαυτούς του Πλάτωνα όμως δεν μας είπε.
0: Ναι, κάποιος ήταν.
1: Προκύπτει εδώ τώρα, γιατί το νευρονικό αρχηγείο.
0: Να το. Α, τα συγκράτησες.
1: Ναι, το έχει γραψεί μια Κροάτρια. Λέει, το νευρονικό αρχηγείο μου is on fire. Μας έκαψε όλους. Λέει εδώ. Οπότε το έχω μπροστά μου και το θυμάμαι. Οπότε, πολύ ωραία όλα αυτά. Να ορίστε πρόταση εδώ η Λίνα πάνω από τη Δράμα. Έλα να φάμε, μου λέει, δομημένες, γεμιστές πιπεριές.
0: Δομημένες.
1: Ναι, όχι αποδομημένες.
0: Ναι.
1: Δομημένες κανονικές.
0: Και γιατί πιπεριές συγκεκριμένα.
1: Επειδή δεν τρώσει πιπεριές γι' αυτό.
0: γιατί ναι. Ντομάτες δεν έχει.
1: Ωραία θα είναι αυτά όμως.
0: Τα δομημένα.
1: Όχι, τα γεμιστά.
0: Α, τα γεμιστά γενικώς, ναι, ωραία θα είναι. Ελπίζω να τα κάνει η Ορφανά, όχι με κοιμά αυτές τις νεοτερισμούς και τα τέτοια που κάνουν.
1: Δεν είναι νεοτερισμοί. Και το ένα και το άλλο παίζουν. Είναι ωραία και τα δύο.
0: Εντάξει. Θα συμφωνήσω.
1: Καλοκαίρι πιο.
0: Πιπεριά να μην έχει.
1: Καλοκαίρι Ορφανό. Όσο χειμωνιά μπορεί να βάλει και λίγο κοιμά να βαρύνει, να σε πιάσει λίγο. Γιατί το άλλο σε μία ώρα πεινά πάλι. Σαν το ψάρι δεν είναι.
0: Μία ώρα πεινά. Άμα φας δύο.
1: Δηλαδή τι δύο καλέ. Έξι γεμιστά σε μία ώρα πεινά.
0: Είναι το δομημένο γι' αυτό.
1: Έχει δομή.
0: Έχει δομή και
1: που σε πιάνει, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Από φιλοσόφους έχουμε και άλλους γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Και πιο σύγχρονους, άμα θέλουμε να δούμε.
1: Σύγχρονους του Πλάτωνα.
0: Σύγχρονους
1: του Πλάτωνα. Και του Αριστοτέλη.
0: Και του Αριστοτέλη, που δεν λένε αυτές οι παπάντες που λέει ο Πλάτωνας. Που έπρεπε να έχει λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκε από το Έσουρου της εποχής.
1: Ναι, αλλά τώρα τέλειωσε και ο Πλάτωνας.
0: Πάει και ο Πλάτωνας. Τέλειωσε ο Πλάτωνας, ο νέος πρωθυπουργός, υποψήφιος. Είναι και η Λουκά τώρα που το σκέφτηκα. Το ξέχασα. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Καρβέλας, αλλά είναι και η Λουκά, μην την ξεχνάμε.
1: Τρίλημα.
0: Τρίλημα που είχε και τη σύλληψη προχθές στο Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή έχει κάνει και έχει τραβήξει και ζόρια.
1: Σαν το Σιμίτι που έβανε κροτίδες στη χώρα.
0: Τις λέγανε.
1: Ναι. Έτσι και η Λουκά έχει
0: κάνει. Έτσι και η Λουκά με την 116 σύλληψη, ας πούμε. ο Καρβέλας που έχει υποφέρει. Ο Κυριάκος έχει κάνει και μια εξορία. Ο Καρβέλας τι έκανε.
1: Τίποτα.
0: Που είναι στο δωμάτιο μόνος με το χέρι και το πιάνο.
1: Ναι.
0: Και εγώ, και εγώ το πιάνω. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε νέους τέτοιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό από την Κεφαλονιά? Τι κάνει η Κεφαλονιά?
1: Μαντολές.
0: Αυτό και πολλά ξεφτουλή.
12: Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε, και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Για την Κεφαλονιά μιλούσε.
0: Τι, που κάνει μάντολες?
1: Ναι. Στην Κεφαλονιά.
0: Τα κόκκινα, τα φιστίκια, ξέρεις. Τα
1: μέταλλα. Ναι, δεν ξέρω. Πολάκης είναι αυτός.
0: Πολάκης
1: μιλάει για την κβαντική μηχανική, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, έχουν εξαρτηθεί.
1: Μίλησε και Καρσιανού για την κβαντική ιατρική.
0: Που υπηρετεί από ό,τι
1: ναι, και στο βιβλίο, στο site υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή όλα θα τα καταδικάσουμε.
0: Δεν μην έχουμε και κβαντικούς μερικούς.
1: Πραγματικά.
0: Sorry κιόλα,
1: Ρε παιδί μου, σε πονάει κβαντικά το κεφάλι. Πού θα πας? Στον απλό γιατρό, δεν πας στον κβαντολόγο, γιατρολόγο. Να σου περάσει.
0: Πας ένα κβαντεπών. Για να σου περάσει. Το αντίστοιχο. Έχει άλλα.
1: Κβαντελοπών. Κβαντοπών.
0: Κβαντοπών, τι θα κάνεις?
1: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μία είναι η αρρώστια. Δεν μπορεί να έχει πολλές. Κάθε οργανισμός δεν είναι μοναδικός.
0: Και πολλές εκφάνσεις.
1: Αν εσύ είσαι κβαντοοργανισμός και σε πιάνει. Τα χάπια δεν πιάνουν το ίδιο όλους.
0: Τα χάπια δεν κάνουν τον παπά, εγώ ξέρω.
1: Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Τον Νίκο εννοείς.
0: Ποιον άλλον.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις επιτέλους.
13: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβη. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
14: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
17: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
18: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26-950-25-798.
20: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
21: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
22: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
23: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
24: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Ωραία λοιπόν.
1: Έχουν πάει Eurovision αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό του Eurovision ναι, που φόρμα το σκισμένο
0: ναι,
1: που,
0: αυτό,
1: που δεν φοράει.
0: Ναι. Τι θες.
1: Να σου πω να το κάνω εικόνα θέλω. Είχε πάει καλά αυτό.
0: Πώς δεν είχε πάει καλά.
1: Πρωτιά έπρεπε.
0: Δεν ξέρω τι είχαμε βγει.
1: Δεν είχε πρωτιά σίγουρα.
0: Πρωτιά δεν είχε σίγουρα θα το ξέραμε.
1: Ναι,
0: μια αλλά... πρωτιά έχουμε την Παπαρίζου μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά που λέει ο Καρβέλας και αποδομή τον Πλάτωνα και. Το θέμα είναι να δώσει μουσική απάντηση. Δεν μπορεί να γράψει κάτι, να το τραγουδήσει Βύση στη συναυλία στο ΆΚΑ.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα απάντηση. Συναυλία, πότε να το κάνει το πόδι. Θα, δεν είναι πρόχειρος. Θα μπει όλη μέρα στο πιάνο. Ναι, θα μπορούσε.
0: Στο δωμάτιο είναι όλη
1: στο
0: μέρα.
1: Στο δωμάτιο αυτό, ναι.
0: Ναι, οπότε θα μπορώ, εγώ θα ήθελα μια μουσική απάντηση. Κατά Πλάτωνα.
1: Και ας μην το πει Βύση.
0: Μια αποδόμη. Όχι, Βύση να το πει. Να ξεκινήσει έτσι.
1: Καλά.
0: Να ξεκινήσει έτσι. Παγκόσμιο γεγονός. Αποδομούμε τον Πλάτωνα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αποδομούν τον Πλάτωνα.
1: Αν εμείς αποδομήσουμε Βύση και κατ' επέκταση Καρβέλα, μπορεί να βρούμε κομμάτια φιλοσοφίας μέσα στα τραγούδια. Δηλαδή, σε περίπτωση που τι είναι.
0: Ωραίο δεν τραγούδι.
1: Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό προναγγέλει τον Τσίπρα πριν μάθουμε για τον Τσίπρα. Για να καταλάβεις.
0: Το σε περίπτωση
1: ναι,
0: που Βύση.
1: Που θέλεις ξανά να έρθεις, θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Τι είναι τώρα αυτό.
0: Ποιος αφήνει κλειδιά να τα βρει ο Τσίπρας να μπει μέσα. Ποιος, πες μου, ποιο ούτε η μπαζιά να το
1: κάνει.
0: Ο Φάμελος. Ο Φάμελος.
1: Ο Φάμελος άφησε.
0: Κλείδωσε το σπίτι του και παρακαλά έξω από το σπίτι του Τσίπρα να τον πάρουν.
1: Να τα κλειδιά τα έχω, πάρτε εσύ.
0: Άλλο αυτό, τελείως άλλο. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έχει φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη μέχρι Σάββατο.
1: Γνωρίζω.
0: Θα κάνουμε εκτενή αναφορά την Πέμπτη, όπως λέμε, τα προγράμματα εκεί που νομίζω.
1: Την Πέμπτη θα ξεκινήσει, βέβαια.
0: Θα ξεκινήσει.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Θέλω να πούμε από τώρα και μια ωραία συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη στις 23 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 ώρα. Το βρήκα, ναι, το έχω εδώ μπροστά. Στις 7.30 ώρα στη σκηνή φοιτητών και εργαζομένων. Είναι σχετική με το φασισμό. Ο τίτλος της συζήτησης είναι Το σύστημα για να φασίστες και ναζί. Η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί. Ομιλητές είναι ο Μάκης Μακρύς, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ, η Μάγδα Φίσα, ο Σωτήρης Πουλικογιάννης που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, από τους εργάτες που
1: δέχτηκαν επίθεση, είχαν
0: δεχθεί την επίθεση, και ο Μάνος Μαλαγάρης, είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα δηλαδή, ο δικηγόρος, ο Πουλικογιάννης, αυτοί οι τρεις έχουν δεχθεί. Έχουν νιώσει τι σημαίνει φασισμός. Η Μάγδα αφήσει από το να χάσει το γιο της, να τη σκοτώσουν το παιδί. Ο δικηγόρος τα βλέπει και ο Πουλικόγιαννης ήταν και τραυματίας με τις ροπαλιές που είχε φάει στο κεφάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων, την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες τις υπόλοιπες μέρες θα παρελάσει.
1: Σε αυτή τη σκηνή, αν δεν κάνω λάθος, ή στη μαθητική, δεν θυμάμαι.
0: Είπα να τα μάθεις,
1: θα τα μάθω κι εγώ, παίζω κι εγώ το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο.
1: Τσόλια μπάντ, να το πούμε γι' αυτό, 9.30 ώρα.
0: Και το Σάββατο θα είναι υποφίλιο. Δεν είχε ανακοινωθεί, ανακοινώνει την υποφίλιο μετά το.
1: Μην είναι απέναντί μου, δεν θέλω.
0: Απέναντί σου θα είναι.
1: Δεν νομίζω, ίδια ώρα, 9.30.
0: Νομίζω είναι ίδια ώρα.
1: Νομίζω είναι αυτό, ναι, που δεν είχε ανακοινωθεί ήταν 11.
0: Άρα κύριε Γίνατας, δεν είναι απέναντί σου.
1: Πάλι, αυτό καλό που θέλω.
0: Τον κόσμο που έχει το Σάββατο, όλοι οι σκηνές είναι γεμάτες, δεν έχει. Δηλαδή, αυτό που μαζεύεται, τόσους χιλιάδες μαζεύονται στο φεστιβάλ.
1: Ας γίνει μηνιαίο, έναν μήνα, ξέρω εγώ, και να σπάσει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ούτε καλό είναι που έχει κόσμο, καλό το συζητάμε.
1: Δεν προλαβαίνουν τις λουκουμάδες όμως.
0: Καλά, άσε τις ουρές. Και πέρυσι είχαν λανσάρει και αυτές τις πίτες τις Γεωργιανές. Όποιος είχε την ιδέα, μπράβο.
1: Αποδομημένες.
0: Όχι, βέβαια. Καταρχάς με το που θα έρθουμε εμείς τα πράγματα. Θα υπάρξουν 2, 3, 5 αποφάσεις.
1: Μόνο πυροσκή.
0: Όχι. Απαγορεύονται τα αποδομημένα. Απαγορεύεται ο αρακάς να είναι εκεί. Το μπιφτέκι να είναι εκεί. Μια σάλτσα σος να είναι εδώ.
1: Η φέσα αρακά.
0: Απαγορεύεται το φαγητό σε ορόφους. Κάτω μπιφτέκι.
1: Παστίτσιο πάνω... δεν θα φάμε δηλαδή.
0: Όχι, παστίτσιο θα τρώμε.
1: Α, είναι σε ορόφους.
0: Που δεν έχεις δει που φτιάχνουν
1: τούρτα,
0: και βάζουν,
1: ξέρω,
0: από πάνω και ένα.
1: Τούρτα το
0: γιατί
1: λένε
0: να γίνει αυτό.
1: Η
0: γιατί...
1: τούρτα να είναι τούρτα, με παντεσπάνι.
0: Η τούρτα να είναι. Ναι. Γιατί να είναι το μπιφτέκι έτσι. Τώρα πάνω απ' τα άλλο και να μεσολαβούν κάτι καρότα ενδιάμεσα.
1: Μαραζωμένα έτσι.
0: Μαραζωμένα.
1: Γιατί... Πετάξτε μας από εδώ.
0: Γιατί να είναι αυτό. Αυτά με αποφάσεις.
1: Γιατί τα έχουν τσιγαρίσει κιόλας. Αυτό είναι τα καρότα. Δεν φάμε ένα καρότο σαν άνθρωποι.
0: Μπλανσάρι, έλεος, βλάχο.
1: Το μπλανσάρι δεν είναι αυτό. Το μπλανσάρι είναι να το ζεματίσει για να φύγει η φλούδα εύκολα.
0: Αυτό.
1: Όχι αυτό, όχι αγάπη μου αυτό. Λες και αυτό είπες, αυτό κάνουμε στην ντομάτα για να ξεφλουδιστεί. Που τη βάζει τον πάγο.
0: Μπλανσάρουμε τα λαχανικά.
1: Όχι, τσιγκαρισμένο είναι.
0: τσιγαρισμένος και φαίνεται.
1: Να το μαράνει εκεί μαζί με κάτι κακόμοιρα σέλερι. Άσε με τώρα.
0: Κακόμοιρα. Άρα έχεις λεφτά και ψωνίζεις.
1: Τα βλέπω.
0: Και πας μετά και τα μαγειρεύεις.
1: Τα κάνω, ναι.
0: Έχετε λεφτά όλοι.
1: Έτσι, αν δεν φάμε μη σέλερι, με σέλερι εγώ μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είχατε εσείς.
0: Όχι, σέλερι δεν είχαμε.
1: Είναι το υποκατάστατο του Έλληνου, νομίζω.
0: Είναι ένα ξαδερφάκι. Να συνεχίσουμε μετά την
1: επόμενη. Ναι,
0: πού
1: ήμασταν, εντάξει.
0: Πού ήμασταν,
1: ήμασταν στη φιλοσοφία. Είπαμε για τα κλειδιά του σπιτιού που θα είναι πάντα εκεί που θα τα πάρει ο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Στον Τσίπρα, λοιπόν, ήμασταν. Ο Τσίπρας έχει πολλούς φανατικούς.
0: Τι?
1: Ανθρώπους.
0: Φίλους ή εχθρούς?
1: Α, φίλους. Πολλούς φανατικούς φίλους. Η πρόεδρος του Fan Club τοποθετείται για τον Τσίπρα.
2: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά αυτή την ολική επαναφορά. Να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
3: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
0: Άκου τι λέει για τον Τσίπρα.
1: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων, Jesus.
0: Ποιος είναι το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων?
1: Ο Τσίπρας δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, το νούμερο 2.
0: Δεν ξέρω, είναι.
1: Τι δημοσκοπήσει, ο Ανδρουλάκης είναι που λέει ότι είναι πρώτος?
0: Όχι. Οκ, okay. Και λέει ότι εδώ τι είναι μπουμπούνα, τον είπε.
1: Μπουμπούνα και ηλίθιο το
0: ότι δεν τα έπαιρνε τα γράμματα.
1: Ναι, ότι είχε πάει στρατηγάκι και έκανε κοπάνες.
0: Όλα αυτά δεν τα βλέπαν τότε που ήταν όλοι μαζί.
1: Συγγνώμη, καλά όταν πήγε στην Αμερική. Όταν γύρισε στην Αμερική, από την Αμερική, δεν είδαν ότι είχε αρπάξει προφορά. Άρα ξέρει να μιλάει πράγματι.
0: Είναι που έλεγε ελληνικές λέξεις.
1: Ελληνικές λέξεις με ρο που είχε ξεχάσει.
0: Αυτό πια. Δηλαδή, τι εγκέφαλος είναι αυτός
1: που λέει. Τι κόλλημα αυτή η ζωή πια. Βρίσκει να πει ότι δεν ξέρει αγγλικά. Αηδία πια. Να στον άνθρωπο τώρα. Έχει μάθει, πήρε lower. Έλειπε τόσο καιρό την rebranding, γιατί τον περίμενα. Μόνο του το έβγαλε.
0: Τι έλειπε το lower. Πήγε και δίδαξε. Μόλις έχασε τις εκλογές, δεν πήγε δίδαξε σε ένα πανεπιστήμιο εκεί που αυτοί οι φοιτητές που τον είδαν να διδάσκει. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα. Φαντάζομαι.
1: Αριστερή.
0: Αγγλική είναι.
1: Την αριστερή αγγλική όμως.
0: Εδώ πήγε, χωρίς να ξέρει αγγλικά, μίλαγε με τον Κλίντον.
1: Δεν μίλαγε πολύ η ζωή, δεν μίλαγε.
0: Ναι, μίλαγε, το είδαμε όλοι. Θέλει πολύ θράσος να πας σε τέτοια και να κάτσεις εκεί να σταθείς. Να κάτσεις να σταθείς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι να σκεφτόταν ο Κλίντον.
0: Ναι.
1: Γιατί να φαίνονται τα πόδια μου και να μην είναι κρυμμένα κάτω από το τραπέζι να γίνονται οι παλιές δουλειές.
0: Όπως ήταν σε σκαμπό εκεί, θυμάσαι.
1: Ναι, σε κάτι κολοσκαμπό ήταν.
0: Ναι.
1: Κρυβόταν η άλλη από κάτω όταν ήταν. Τέλος πάντων.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Η Λεβίνσκη, καλέ, τι λέω τόση ώρα.
0: Εκεί θα την έφερνε.
1: Δεν μπορούσε γιατί φαινόταν τα πόδια.
0: Ο Κλίντον, νομίζω, όταν πήγε, είχε φύγει από πρόεδρος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν
1: όταν πήγε πού?
0: Όταν πήγε ο Τσίπρας σε αυτό το Ινστιτούτο, το ίδρυμα που πήγαν εκεί.
1: Ποιος είχε φύγει από πρόεδρο? Ο Κλίντον είχε φύγει ο πρόεδρος 10 χρόνια πριν.
0: Αυτό
1: ήταν ο Ομπάμα.
0: Ναι, ο Ομπάμα.
1: Ο Μπούς και μετά ο Ομπάμα.
0: Ναι, άρα δεν ήταν πρόεδρο, άρα ούτε Λεβίνσκι δεν θα ήταν.
1: Καμιά πεταμένη τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε με αμύωτο κέφι περί κβαντικής ιατρικής που λέγαμε και ο ειδικός των γιατρών, ο προϊστάμενος, πολιτικά προϊστάμενος θα λέγαμε των γιατρών, έχει συγκεκριμένη άποψη για τους κβαντικούς. Όχι τώρα που τους κάνουν πλάτες και από ό,τι αποδεικνύεται ήταν πελάτες τους και κάποιοι φίλοι τους και τους πήραν τηλέφωνο στους τοπίους. Όχι τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο είναι κατά των κβαντικών.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτείται δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός.
0: Λογική άδωνη.
1: Πολύ λογική. Φαντάζομαι τα 2 εκατομμύρια δεν πήγανε να επικροτήσουν οι ιδιότητα της Καριστιανού.
0: Όχι.
1: Αλλά ο Άδωνης με την ιδέα ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας φάνε και η ιδεολογική γεωμένη της αριστεράς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστής.
0: Τα εύκολα, ναι.
1: Η ίδια λογική και εδώ.
0: Επίσης ο Άδωνης κάνει το εξής. το ξυλόλιο δεν έχει αποδειχθεί. Και λέει ότι άρα δεν έχει αποδειχθεί το ξυλόλιο, άρα τσάμπα έβγαινε ο κόσμος 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Μα δεν βγαίναμε γι' αυτό. Βγαίναμε για τη συγκάλυψη που έχει γίνει συγκάλυψη, γιατί πήγε μπαζώθηκε αμέσως την επόμενη μέρα.
1: Την κοροϊδία
0: για τη δικαιοσύνη που θέλουμε να αποδοθεί, για την 717 που δεν την είχαν εφαρμόσει, για τη δήλωση του Άδωνη ότι αν ξέραμε ότι τα τρένα είναι μάπα, δεν θα το λέγαμε στον κόσμο, γιατί δεν θα μπαίναν μέσα. Για αυτά και άλλα τόσο.
1: Για τον Τριαντόπουλο, τον προκλητικό Καραμαλή.
0: Συμπαράσταση στους γονείς, να ξέρουν ότι όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία είναι μαζί στο πένθος τους, για τη μνήμη των παιδιών. Για αυτά βγαίναμε, για το ξυλόλιο.
1: Και ούτε για την Κρεστιανογέννη.
0: Κάποιοι μπορεί να ήταν και για το ξυλόλιο.
1: Συμφωνεί, δεν πήγε κάποιο να ακολουθεί στην Κρεστιανού.
0: Προφανώς.
1: Επειδή η Κρεστιανού έκανε δηλώσεις τότε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μην με ανάβεις τώρα, γιατί βγαίνει μετά και η φίλη του Άδωνη, μια και είμαστε στο θέμα Άδωνης, που δεν σηκώνει πολλά. Πού είσαι τώρα, εδώ είσαι.
0: Εδώ είμαι, εδώ σε ακούω.
1: Μου λέει ότι τσατάρεις, τι κάνεις.
0: Όχι, δεν τσατάρω καθόλου. Όχι.
1: Α, με ακροτές.
0: Κοιτάω μηνύματα εδώ, ακροατώ.
1: Μάλιστα.
0: Για το μάθημα συζητούσαμε, κύριε.
1: Έλα, για το μάθημα. Σε λίγο μου πεις σήμερα άρχισες επειδή είχατε κόσμο το βράδυ σπίτι.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό άρχισες. Όμως είδα από τι άρχισες.
0: Είχαμε τραπέζι, πώς το λέει Βουλγκλάκη, 100 άτομα, κάπως το λέει εκεί.
1: Ναι, είχαμε να δεξιωθούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ματίνα υπαγώνει εδώ με τον Καλιακμάνε, βγήκαν το πρωί και μουτζο πιαστήκανε. Για βάλε.
5: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
1: Πώς τον κάνει, κύριε Καλιακμάνε, αλλά... πώς τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών.
6: Ήτανε δύο γιατροί και
5: πρέπει να το κάνει.
6: Η επιτροπή, κύριε Καλιακμάνε, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
5: Δεν σας διέκοψα. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
1: Κύριε Καλιακμάνε, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Λέει το διαφοράς, πάντα διαφοράς.
5: Δεν είναι.
1: Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
5: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές.
6: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς στο σώμα των γιατρών. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Αν δεν παραλογείτε, θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά που λέτε δεν ευσταθούν.
5: Πολύ καλά τη δουλειά
6: τους. Όχι, δεν σας επιτρέπω να φύγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σας επιτρέπω.
5: Κυρία μου, είστε στο στούντιο. Είστε σε καλύτερη θέση από μένα.
6: Καλά, ελάτε και εσείς εδώ δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν... Το ωραίο είναι με αυτή την υπόθεση, είμαστε στην υπόθεση Μαζονάκη. Βγαίνουν γιατροί, άντε να το καταλάβω, διότι είναι και ιατρικό, γιατροί δολοφόνησαν τον Μαζονάκη. Οι γιατροί είναι οι ίδιοι που βγαίνανε και μες στον COVID, είναι οι γιατροί που βγαίνουν για μια επιδημία.
1: Που πιστευόμασταν.
0: Ναι, okay.
1: Τους είχαμε Ευαγγέλιο.
0: Και τα κανάλια βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς. Ο Καλιακμάνης, εξαιρείται γιατί έχει φύγει και θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ, οπότε κάνει πολιτική καριέρα πια και κάνει μια ωραία βάντα γιατί τον μαθαίνουν όλοι. Αλλά βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι δεν λένε, οι συνδικαλιστές είναι για να πούνε τα θέματα των αστυνομικών. Τα αιτήματα του κλάδου κτλ. Λένε το αστυνομικό ρεπορτάζ κανονικά. Ενώ έχουν όλα τα κανάλια συναδέλφους αστυνομικούς, βγάζουν τους συνδικαλιστές και κάθε πρωί υπάρχει ένας συνδικαλιστής αστυνομικός καθισμένος. Εκεί. Το είχαν και στον COVID αυτό. Γενικώς, δηλαδή η αστυνομία, μόνο παπά δεν έχουν. Η αστυνομία εκπροσωπείται, ο γιατρός του χωριού εκπροσωπείται, λείπει ο παπάς και ο πρόεδρος κοινότητας.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχει παπά.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί κατά με τα προσχήματα. Δηλαδή, βγάζουν έναν εκπρόσωπο.
0: Αραιά και πού
1: βγάζει τσιμτσιλή έναν εκεί που είναι κάτι του παπά. Τον
0: και βγαίνει ένα Μητροπολίτη αραιά και πού. Κάθε μέρα θέλει παπά.
1: Γιατί δεν έχουμε
0: παπάδες.
1: Συνδικαλιστή, όχι έτσι. Δεν έχουμε παπάδες να μας πούνε, να μας ενημερώσουν.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που λέγεται No Legs. Από έναν δίσκο που.
0: Όχι πόδια.
1: Όχι πόδια. Που κυκλοφορεί σε λίγο καιρό που λέγεται Almost Dead. Που είναι του Σπύρου Πάζιου.
0: Σχεδόν νεκρός.
1: Ναι, σχεδόν νεκρός. Του Σπύρου Πάζιου, κιθαρίστα των μουσικών ταξιαρχιών. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ. Και φίλου μας, βέβαια. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ σε ένα τραγούδι. Λέω ένα τραγούδι. Τα αφεντικό τρελάθηκε, λέγεται το
0: άλλος Μαϊτανός.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Η Τάγκερ Λίλης. Αυτοί είμαστε τώρα. Εγώ, ο Δελιβοριάς και η Τάγκερ Λίλης. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα είναι το πρώτο σύγκρι που κυκλοφόρησε.

0: divine. Drink some wine.
1: Stigma Radio. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.

0: Τέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Μουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αττική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε. Και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάνου.

0: 25-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και Ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Brain.
4: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανάς.

0: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στο

0: 2-10-500-44-107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτικοί και ανατολικοί τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
0: το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε αυτό παρά με μαυρίλες, θα έλεγα. Oktoberfest στο Μόναχο ξεκίνησε, κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα γάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν

προνόμια της τηλεπικοινωνίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι γιορτή της μπύρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλωσορίσατε και σήμερα, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούργια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φεβιό του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Radio. You
1: were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 2025. Τι να πω, μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε

Τζακ Σαβορέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος, πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι. Ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε, υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική.

0: παίζεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Touch, touch. Μόλις ακούσαμε φρεσκότατο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα.

κάτι που διάβασα και νομίζω ότι ταιριάζει με όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και που ζει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του. Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά που τον τρώνε. Ε, τι λέτε? Πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει νομίζω ότι είχαν κάτι τέτοιο.

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεν είναι εκεί που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 ως σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Ευωϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλελειμμένος αλλιευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα, τι να σου πω, από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος, λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

και έρχονται διαφημίσεις. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγει κανείς.

0: Stigma Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικούς ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στη μουσική με Olivia Dean. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ρίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογεροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλαζη. Ήταν μικρός αυτός.

Τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές, ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει, σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.

She's not my baby, η αγαπημένη μου. Της Χένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Γεια χαρά από μένα.

0: σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Το φέρι μισού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.

0: Stigma Radio. Brain.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Benjamin για τη συνέχεια, Dream Breaker μαζί της Sin Jones τρομπέτα, Chris Potter σαξόφωνο, Jeff Tain Watch Drums, το νέο του άλμπου We Dream. Στο μικρόφωνο της επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Πολλές φορές λένε ότι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης όταν φεύγει πρόωρα από τη ζωή αφήνει να δυσαναπλήρω το κενό. Στην περίπτωση του Ρόι Χαργκρόβ αυτό είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Ο σπουδαίος αυτός τρομπετίστας έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία μόλις 59 ετών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Burn που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογράφηση από το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της Βέρνης το 2000 και από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Circus. Ένα πραγματικά εκπληκτικό άλμπουμ που δείχνει το κενό που έχει αφήσει πίσω του η απουσία του Roy Hargrove. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρο της εκπομπής Jazz Live με την Helen Sank και τη μεγάλη της ορχήστρα. Από το νέο τους άλμπουμ Oracles ακούμε A Little Bird Watching.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσωση σου.
4: Έλατε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live μέρος δεύτερο. Ινδική μουσική και φιλοσοφία σε έναν υπερβατικό εναγκαλισμό με την jazz για αυτό το ημίωρο. Siva Loca από την Alice Coltrane και το album Journey in Sajidananda του 1971, για τη συνέχεια Charles Lloyd από το album μόλις κυκλοφόρησε Sangam and Friends, ένα album αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου του και κορυφαίου Ινδού δημιουργού Zakir Hussain, μάστερ των τάμπλα, γενικά των κρουστών. Ένα άλμπουμ που είχε αρχίσει να ηχογραφείται το 2009 στη Μουμπάι, αλλά ολοκληρώθηκε φέτος και αφιερώνεται βέβαια στη μνήμη.

Η Σάκτη, αυτό το πρωτοπόρο συγκρότημα του Indo Jazz Fusion που δημιουργήθηκε από τον Ζακίρ Χουσέν και τον Τζον Μακλάφλιν, από το δεύτερο αλμπούμ τους, Handful of Beauty, του 1976, ακούσαμε το κομμάτι Lady L. Θα κλείσουμε αυτό το ιδιαίτερο ημίωρο με ένα ακόμα σπουδαίο αριστούργημα αυτής της μουσικής, Καρούνα Supreme, 1976 επίσης, από τον Τζον Χάντι. Στο σαρό του Μάστερ Αλί Ακμπάρ Καν και στα τάμπλα επίσης ο Ζακίρ Χουσέν. Αναμφισβήτητα μαζί με τον Ραβί Σανκάρ, στο σιτάρ βέβαια εκείνος, ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της ινδικής κλασικής μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ, με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Jazz Life στην τρίτη διαδρομή, όπου η jazz συναντά το funk. Ακούσαμε Billy Cobham, το εμβληματικό Spectrum 1993, ένα ντεμπούτο άλμπουμ, και τι ντεμπούτο, οριοθέτησε την jazz rock μουσική και το jazz funk βέβαια. Στο κομμάτι Red Baron η σχέση jazz και funk είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Για τη συνέχεια, Herbie Hancock, άλλος ένας τεράστιος μουσικός, με ένα επίσης άλμπουμ που υιοθετεί τη μουσική jazz funk. Headhunters, 1973, ακούμε Chameleon. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με Τζάκο Παστόριους, The Chicken, από το άλμπουμ Invitation, ηχογραφημένο ζωντανά το 2002 στην Ιαπωνία. Μετά τις διαφημίσεις μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Stigma Radio.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

η μοναδική Ella Fitzgerald σε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία του κλασικού jazz standard Perdido από το album So Wonderful, Ella in Japan, ηχογραφημένο το 1964. Perdido για τη συνέχεια βέβαια, επίσης αυτή τη φορά από το Quintetto. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus και Max Roach. Ηχογράφηση στο Messy Hall χωρίς overdubs το 1953. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

και από το Massey Hall του 1953 στο Carnegie Hall του 1974. Θα σας απογοητήσουμε για απόψε με ένα ακόμα jazz standard, Sea Jam Blues του Monty Zoll και του Duke Ellington, στην ερμηνεία του Mingus, του Charles Mingus, από το Carnegie Hall του 1974 και το άλμπουμ Mingus at Carnegie Hall. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Στίγμα.
1: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Brain.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.